δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Dimension, dimontré à Zartra.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά. Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα!
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα!
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή!
7: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες

0: Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Πρωινό ραπόρτο. Κοντά σας και σήμερα, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, Αγίου Βυσσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Μόλις που χαράζει στην πόλη του Βόλου. Και πάμε να δράξουμε την ημέρα μαζί. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

καταδιωκτικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία. Δεν είναι σαφής η προέλευση του ακόμη. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Τεράστια νίκη της Εθνικής Βόλεϊ επικράτησε 3-1 της Σλοβενίας. Νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη στη Μόντενα. Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδα, εγγένεια του επίτιμου προξενείου στη Νέα Ορλεάνη, δηλώσεις Γέρα Πετρίτη για την ιστορική και στρατηγική σημασία της πόλης. Το Πεντάγωνο αναγνώρισε ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Ιράν, δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουνς, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. Η διόρυγα του Παναμά μειώνει περαιτέρω τις διελεύσεις λόγω El Niño. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας μετρό και τραμ και σήμερα για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Ρωσικά πλήγματα σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ηράκλειο, στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να περιοριστεί η επιστολική ψήφος. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη καλούν σε επίγουσα δράση απέναντι σε πρωτοφανείς κινδύνους που εγείρει τεχνητή νοημοσύνη. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 30 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση,

Με εκείνα και με τα άλλα, καλά μου φιλαράκια, έχουμε φτάσει στη 15η του Σεπτέμβρη. Και πάρα πολύ σύντομα, δυστυχώς, θα βρεθούμε ενώπιον ενός ενεργειακού ντόμινο που θα φουσκώσει τον λογαριασμό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης έως το φυσικό αέριο και το ρεύμα, η κρίση, φίλες και φίλοι, στη Μέση Ανατολή θα μεταφέρει ένα τεράστιο κύμα ανατιμήσεων

από περίπου, προσέξτε, 1/10 πέρυσι. Σχεδόν διπλάσια τιμή, δηλαδή αύξηση από 64% έως 70%, η οποία απειλεί να κάνει την πρώτη προμήθεια του χειμώνα απαγορευτική για πολλά πολλά νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στις 13 του Σεπτέμβρη, προχθές δηλαδή, διαμορφώθηκε στα 2,149 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,108 ευρώ. Διατηρώντας την πίεση σε οδηγούς, μεταφορές και επιχειρήσεις κυριολεκτικά στα ύψη. Το ενεργειακό ντόμινο επεκτείνεται πλέον σε όλη την οικονομία, από το κόστος θέρμανσης και τις μετακινήσεις έως την παραγωγή, τη μεταφορά προϊόντων και τελικά τις τιμές στο ράφι. Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, η τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο συναλλαγών έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, προαναγγέλλοντας ένα πολύ ακριβότερο χειμώνα και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Με βάση τις σημερινές τιμές, η επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 40%. Το ακριβό αέριο μεταφέρεται αναπόφευκτα και στην ηλεκτροπαραγωγή. Για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώνεται στα 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 186,76 ευρώ χθες. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα ανωδικό σερί εξαιρετικά υψηλών τιμών. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου κοντολογής κινείται ήδη γύρω στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 20% υψηλότερα από τον Αύγουστο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλότερη χονδρεμπορική τιμή από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, όμως αυτό δεν αναιρεί την πίεση που δημιουργείται στη λιανική. Εάν οι τιμές του φυσικού αερίου και της χονδρεμπορικής παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, οι προμηθευτές δύσκολα θα αποφύγουν ανατιμήσεις στα κειμενόμενα πράσινα τιμολόγια των επόμενων μηνών. Στον ήδη επιβαρημένο λογαριασμό προστίθεται και η ανησυχία για την επόμενη ημέρα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Επιχειρηματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι η επικείμενη πλήρης απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση και να οθήσει περαιτέρω τις τιμές προς τα πάνω. Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της Μέτλεν, Ευάγγελος Μυτιλινέος, την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg, η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη και αρχίζει να θυμίζει τις συνθήκες που επικρατούσαν στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, όταν κορυφώθηκε η προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Η προειδοποίηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις τι έκαναν, περιόρισαν τις αγορές φυσικού αερίου το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αποθήκες να βρίσκονται σήμερα μόλις στο 67% της χωρητικότητάς τους. Η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, καλείται πλέον να εξασφαλίσει σημαντικές πρόσθετες ποσότητες εν ώψη του χειμώνα σε μια αγορά όπου η Μέση Ανατολή διατηρεί το πετρέλαιο και το LNG υπό διαρκή γεωπολιτική πίεση. Υπό αυτές τις συνθήκες, αναλυτές δεν αποκλείουν οι ευρωπαϊκές τιμές να υπερβούν εκ νέου τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ένα τέτοιο σενάριο θα επιβάρυνε όχι μόνο τους λογαριασμούς των οικοκυριών, αλλά και την ίδια την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το φίλες και φίλοι του νέου γύρου ανατιμήσεων βρίσκεται η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα σε κρίσιμη εγκατάσταση. Ο αγωγός είναι η βασική εναλλακτική οδός για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο προς τα λιμάνια της Ερυθράς όταν η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ καθίσταται επισφαλής.

Οι ζημιές αναμένεται να απαιτήσουν εβδομάδες για να αποκατασταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειες έως και του 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εάν δεν επανέλθει σύντομα η εξαγωγική δυνατότητα του Ριάντ. Οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν έως και 5 εβδομάδες. Την πίεση τώρα εντείνει η εδραίωση της παρουσίας των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν σε κομβικά σημεία γύρω από το στενό του Μπαμ Ελ Μπαντέμπ. Η εξέλιξη απειλεί και τη δυτική θαλάσσια διαδρομή των σαουδαραβικών εξαγωγών, προσθέτοντας ένα δεύτερο μοχλό πίεσης στις ενεργειακές ροές και πέρα από τα στενά του Ορμούζ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι διαμορφώνονται κάποιες συνθήκες, φίλες και φίλοι. Και είναι αυτές οι επίσης συνθήκες που ουσιαστικά επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη μιας κρατικής παρέμβασης. Οι πρατηριούχοι ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση από την πρώτη κιόλας αγορά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης παρέπεμψε χθες στη σχετική συζήτηση στον Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Με το χειμώνα λοιπόν να πλησιάζει, στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογείται η συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης μετά τη λήξη της τον Σεπτέμβριο, καθώς και η διατήρηση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα δύο διυλιστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και νέα αρχιτεκτονική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως και τα 1200 ευρώ. Ανοιχτό έχει αφήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παπασταύρου το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εάν οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο. Βέβαια, τσιμουδιά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το χαράτσι, το τεράστιο χαράτσι, το νταβατζιλίκι του κράτους, που το θεωρούν κεκτημένο, δεν το αγγίζουν ούτε για αστείο.

Ακούμε λοιπόν καθημερινά για νέα μέτρα στήριξης για πας κάθε λογής. Θα αρχίσει τώρα να ανοίγει η κουβέντα για τα επιδόματα, αυτά μέσω των οποίων θα υποσχεθούν να χρυσώσουν το χάπι της ακρίβειας. Η ενέργεια θα καλπάσει, οι λογαριασμοί θα φτάσουν στα σπίτια μας σαν την ψυχρολουσία. Κι όμως η συζήτηση θα παραμείνει γύρω από την κρατική ελεημοσύνη. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κουβέντα. Ο ελέφαντας παραμένει στο δωμάτιο και η κυβέρνηση τον προσπερνά. Η τακτική είναι σαφής. Επιλέγεται η ανακύκλωση του προβλήματος αντί για τη ριζική του αντιμετώπιση. Τα επιδόματα εξάλλου είναι προσωρινά. Κρατούν τους πολίτες σε μια διαρκή εξάρτηση και δεν αγγίζουν τον πυρήνα της ακρίβειας. Αντίθετα, μια γενναία μείωση ή προσωρινή αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια θα έδινε άμεση, οριζόντια και ανακουφιστική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Όταν το κράτος εισπράττει αυξημένους φόρους λόγω των υψηλών τιμών και μετά επιστρέφει ένα μικρό ψίχουλο ως επίδομα, δεν ασκεί κοινωνική πολιτική. Ασκεί διαχείριση της φτώχειας. Η πραγματική ελάφρυνση δεν έρχεται με αιτήσεις σε πλατφόρμες, αλλά με τόλμη στην φορολογική πολιτική.

αλλά ποιος από αυτούς να τολμήσει. Θεωρούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κεκτημένο τους. Κοντολογείς καλά μου φιλαράκια. Αναμένεται έναν χειμώνα ο οποίος θα μας τάσει κυριολεκτικά στα όρια μας. Αναμένεται έναν χειμώνα ο οποίος θα δοκιμάσει τις αντοχές μας. Και προετοιμαστείτε φυσικά για την επόμενη ετοιμιγορία σας στην ίδια την κάλπη.

Φίλες και φίλοι, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να τελείωσε. Η μάχη όμως για την κάλπη μόλις ξεκίνησε.

0: πέραν από εξαγγελίες, υποσχέσεις, οικονομικά προγράμματα και κυρίως κοστολογημένα. Αυτή είναι η λέξη της φετινής ΔΕΘ, κοστολογημένα. Είναι η αίσθηση ότι η χώρα έχει πλέον μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Και μπορεί οι κάλπες να απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί συμπεριφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό σαν να έχει ήδη αρχίσει η τελική ευθεία. Πίσω από τα μέτρα και τους αριθμούς διαμορφώθηκαν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές προτάσεις εξουσίας. Του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά ακόμη μία ευκαιρία και επιμένει στην αυτοδυναμία, θέτοντας διλήμματα που οι αντίπαλοι του χαρακτηρίζουν εκβιαστικά. Η δεύτερη ήταν του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να εμφανιστεί ξανά ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και φορέας μιας διαφορετικής κυβερνητικής πρότασης. Και η τρίτη πρόταση ήταν αυτή του Νίκου του Ανδρουλάκη, που καλείται να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν μόνιμα στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ερωτηθέντων και να εξελιχθεί σε πραγματικό διεκδικητή της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια της οικονομίας για να αποκαταστήσει μέρος της σχέσης της κυβέρνησης με κοινωνικές ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί από την ακρίβεια. Ο δεύτερος και πολιτικά σημαντικότερος ήταν να περιγράψει το δίλημα πάνω στο οποίο θέλει να στηθεί η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και οικογένειες βρέθηκαν με διαφορετικό τρόπο στο κυβερνητικό πακέτο, με τον Πρωθυπουργό να επιχειρεί να δείξει ότι υπάρχει ακόμα διαθέσιμο πολιτικό και οικονομικό καύσιμο. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο στόχος να εντυπωσιάσει την κοινωνία δεν επετεύχθη. Γιατί το λέω αυτό? 2,5 δισεκατομμύρια παροχές για μόλις μισή μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη σχετική ανάλυση του Σταύρου του Λιγερού από το slpress.gr.
1: Όλοι σχεδόν οι πρωθυπουργοί σε προεκλογική χρονιά, όταν ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάνε με γεμάτο το σακούλι τους με δώρα, προσδοκώντας προφανώς να δώσουν μια γερή όθηση στο δημοσκοπικό τους ποσοστό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποτελεί εξαίρεση. Και δεν θα μπορούσε άλλωστε. Και όχι μόνο αυτό, ειδικά διανύοντας μια περίοδο βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η κλιμακούμενη εκλογική φθορά του, προσδοκούσε ότι τα 2,5 δις παροχών, τόσο έχει εκτιμηθεί το ύψος αυτών που εξήγηλε, θα του έδιναν κάτι αντίστοιχο του ποσού. 2,5 μονάδες, να πούμε. 2,5 μονάδες. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν μια πάρα πολύ μικρή άνοδο της τάξης του της μισής μονάδας, σχεδόν μισής μονάδας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια του Πρωθυπουργού να εξαγοράσει ψήφους με τη γνωστή συνταγή των παροχών προσκρούει σε μία ιδιαιτέρως σε μια έντονα αρνητική διάθεση που επικρατεί στο εκλογικό σώμα. Και αυτό δεν χρειάζεται κανείς να είναι δημοσκόπος, μπορεί να το διαπιστώσει από τον δικό του κοινωνικό κύκλο. Δύσκολα πια συναντάς ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκτός από ένα πολύ πολύ σκληρό πυρήνα δεξιών ψηφοφόρων που είναι Νέα Δημοκρατία, όποιος αρχηγός και αν ήταν, θα ήταν αυτή με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ο Τσίπρας. Αν ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα υποστήριζαν. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία, όλοι αυτοί οι οποίοι συνδέονται και αποκομίζουν οικονομικά ωφέλη μέσω της διαπλοκής. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, η οποία επίσης επικοινωνεί με τη δεύτερη, δηλαδή και αυτοί κάνουν δουλειές, η οποία ιδεολογικά είναι με το Μητσοτάκη. Είναι με τα μοντέρνη, φιλελέ, νεοφιλελέ. Τους αρέσει ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά. Αυτοί όμως δεν αθροίζουν περισσότερο από 20-25%. Και αυτό φαίνεται όλο ένα και περισσότερο. Βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την πρόθεση ψήφου, αυτή δηλαδή που αξίζει να κοιτάσουμε, γιατί η εκτίμηση ψήφου είναι απολύτως αυθαίρετη, δεν λαμβάνει υπόψη της τη τάση της κοινωνίας. Λέω λοιπόν ότι η πρόθεση ψήφου είναι λίγο πάνω από το 25. Εδώ του κάνουν κάποιο δωράκι οι δημοσκοπικές, από ό,τι φαίνεται, του Μητσοτάκη, να είναι έστω και ελάχιστα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 25%. Όλα αυτά χωρίς να έχει ιδρυθεί ακόμα το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι δεδομένο ότι θα κόψει μερικές μονάδες από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Πόσες μονάδες, δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν θα είναι κάτι αμεληταίο. Το καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης, θα έλεγα το πλειονοτικό κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά, το οποίο εκφράζει ο Σαμαράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα ψηφίσουν Σαμαρά, όχι βέβαια, αλλά πάντως αρκετοί, δεδομένοι στις δυσαρέσκειες για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα προσανατολιστούν προς τα εκεί. Υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρότατα υπόψη, όπως προκύπτει από τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Σε ένα ποσοστό 3 στους 4, δηλαδή σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, 73%, ουσιαστικά τι λένε? Πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Αυτό δεν είναι μια ταξινόμηση, αφηρημένη ταξινόμηση διαφόρων προβλημάτων. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα μήνυμα ζωτικής σημασίας από οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Νοικοκυριά, όχι οι φτωχοί, νοικοκυριά, μικρομεσαία νοικοκυριά, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε με αυτές τις απαντήσεις είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το ζήτημα της διαφθοράς. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών, συνδέουν τη διάχυτη διαφθορά με τη δική τους φτωχοποίηση. Δηλαδή, ουσιαστικά λένε ακρίβεια για μας, πλούτη δια της διαφθοράς για σας. Αυτό μπορεί να μην έχει ένα πρακτικό νόημα σε ό,τι αφορά την κατάσταση του πληθωρισμού, δηλαδή την ακρίβεια αυτή καθ' αυτή, όμως ηθικά και πολιτικά μετατρέπεται σε ορολογιακή βόμβα, η οποία όπως συνήθως με αυτές τις βόμβες εκρήγνεται όταν στηθούν οι κάλπες. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αυτό να το δούμε, και επειδή η μεγάλη δυσαρέσκεια, λαϊκή δυσαρέσκεια, συνδυασμένη με πολύ έντονη άρνηση, απόρριψη της κυβέρνησης και της πολιτικής της, είναι δεδομένο ότι θα στείλει στις κάλπες και πολίτες οι οποίοι προτιμούσαν τις προηγούμενες φορές, απογοητευμένοι από όλους, να κάτσουν στον καναπέ τους. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, και αναμένεται να επιβεβαιωθεί, τότε αυτοί που θα έρθουν να προστεθούν σε αυτούς που ψηφίζουν κανονικά δεν θα είναι σε καμία περίπτωση άνθρωποι που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Πάντα συγκρίνω με τις εκλογές του 2023 και όχι με τις ευρωεκλογές του 2024, για να μην πει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τη χαλαρότητα του ψήφου που πάντα υπάρχει σε ευρωεκλογές. Μιλάμε λοιπόν με τις εθνικές εκλογές του 2023. Ισχυρίζομαι λοιπόν, γιατί αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι ο αριθμός αυτών που θα ψηφίσουν θα υπερβεί τα 6 εκατομμύρια. Και μπορεί να τα υπερβεί και αρκετά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο τρόπος που μετρούν την πρόθεση ψήφου αλλάζει. Οι δημοσκόποι δηλαδή πώς τη μετρούν. Ο αριθμητής, αυτοί που δηλώνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να αυξηθούν σε βαθμό τουλάχιστον άξιο λόγου. Θα αυξηθεί όμως ο παρονομαστής, και όταν αυξάνει ο παρονομαστής και ο αριθμητής μένει περίπου ο ίδιος, τότε το ποσοστό μειώνεται. Αυτές είναι εκτιμήσεις και υπολογισμοί που πατάνε στο έδαφος. Θα δούμε βεβαίως τι θα βγάλει η κάλπη, γιατί αυτή μιλάει τελεσίδικα, αλλά δεν πρόκειται για μετατροπή πόθων σε πραγματικότητα, ούτε για

με μία Νέα Δημοκρατία η οποία θα έχει ένα ποστό μικρότερο του 25, αλλά αν θέλετε να πούμε και λίγο μεγαλύτερο του 25, κάτι τι πάνω από το 25 ποσοστό, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να παίξει το παιχνίδι των διαδοχικών εκλογών με σκοπό να εκβιάσει την ψήφο των Ελλήνων. Οι παροχές, όπως έχει δείξει η πολιτική μας ιστορία, δεν αποδίδουν. Το είχαμε δει με τον Ράλι το 1981, όταν μοίραζε επιταγές. Το είχαμε δει με τον Σιμίτη το 2004, όταν επίσης έδωσε ένα μεγάλο πακέτο παροχών. Το βλέπουμε και τώρα και θα το δούμε στις επόμενες εκλογές. Νομίζω λοιπόν ότι οι παροχές είναι ένα χαρτί το οποίο δεν πρόκειται να αποδώσει. Τι άλλα χαρτιά έχει να παίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ουσιαστικά κανένα άλλο που να αξίζει τον κόπο. Θα μου πείτε, βγήκε και ο Φλωρίδης και είπε, α, ξέρετε, εάν δεν πάρει η αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε ακυβερνησία. Και αν έχουμε ακυβερνησία, θα εισβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό το σημείο δεν θα έπρεπε κανείς να σχολιάσει και τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά και δηλώσεις που προέρχονται από έναν υπουργό όπως είναι ο Φλωρίδης. Στην πραγματικότητα υπερβαίνουν κάθε όριο πολιτικού πολιτισμού. Ο εκβιασμός είναι ομός, χοντροκομμένος και θα έλεγα ότι κανονικά πρέπει να μετατρέπεται σε μπούμεραγκ.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. 16 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όσους μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της ενημέρωσης. Παραδίδουμε το πρωινό ραπόρτο. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Πάντως να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες.

Εν τω μεταξύ, σήμερα φίλες και φίλοι, απολογούνται οι δύο γιατροί, το ζευγάρι των γιατρών. Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας τους. Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος χθες τυλίχθηκε από άσπρα λουλούδια στη διαδρομή προς την τελευταία του κατοικία. Η μνήμη του και τα τραγούδια του που συνόδευσαν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή πέρασαν στην αιωνιότητα. Οι κατηγορούμενοι για το θάνατό του θα κληθούν σήμερα να απολογηθούν στον ανακριτή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας τους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Με τις έρευνες στα τηλέφωνά τους και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης να συνεχίζονται και να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Οι αντιφάσεις στις οποίες πέφτουν τα λεγόμενα των γιατρών εντείνουν τις έρευνες, με τα αποδεικτικά στοιχεία να φανερώνουν ότι οι γιατροί προσπάθησαν να κρύψουν το τι πραγματικά έγινε στο ιατρείο εκείνη τη μέρα. Από τις λάθος ώρες άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και έναρξης του μηχανήματος και την διαγραφή των δεδομένων από κινητό και υπολογιστή, μέχρι τις εξετάσεις που δεν έγιναν, τις λάθος δόσεις αδρεναλίνης, την μη λειτουργία ποινιδωτή και την αναζήτηση τρόπων ανάνυψης στο AI. Αρχικά τα πρώτα ευρήματα από την ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είναι δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας, δείχνουν τον τραγουδιστή με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό, στο κρεβάτι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου 11. Για σχεδόν μία ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν δίχως σφιγμό στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα που συνέταξαν οι αρχές και παρέδωσαν στην δικαιοσύνη. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος τους χθες. Από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη καταθέσει δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου, και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4. Μετά τις απολογίες τους, οι αρχές ακληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης στη 1 με την 56χρονη γιατρό στο Κολωνάκι. Όπως φαίνεται, πριν ξεκινήσει από το σπίτι του στη Βούλα, είχε ένα ατύχημα που του προκάλεσε ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο. Ο οδηγός του ταξί, που συχνά εξυπηρετούσε τον τραγουδιστή, έφτασε στο πανόραμα Βούλας, τον παρέλαβε και τον πήγε στο πλησιέστερο φαρμακείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο ερμηνευτής έφτασε στο φαρμακείο στις 1:20 και έφυγε στη 1:30 για να πάει στο Κολωνάκι. Μετά από 25 λεπτά, στις 2:05, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε με το ταξί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε εξασφαλίσει μέσω ενημέρωσης, αποτυπώνονται δύο ταξί να περνούν από το σημείο, το ένα από τα δύο είναι αυτό
όπου μεταφέρει τον τραγουδιστή. Στη συνέχεια έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν από τις 2, έχοντας καθυστερήσει στο ραντεβού του περίπου μία ολόκληρη ώρα. Αυτό επιβεβαίωσε και στην κατάθεσή της η 28χρονη γραμματέας της κλινικής, η οποία φέρεται να είναι και η μοναδική που είπε την αλήθεια στις αρχές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, ο 58χρονος γιατρός ένα λεπτό πριν τις 2 βρισκόταν σε εστιατόριο. Στη συνέχεια το μηχάνημα ενεργοποιείται 14 λεπτά μετά τις 2. 37 λεπτά μετά τις 2 ξεκινάει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ακριβώς 6 λεπτά μετά, η γιατρός τραβάει την πρώτη φωτογραφία. Ένα λεπτό αργότερα τραβάει το μικρής διάρκειας βίντεο και ένα λεπτό αργότερα, δηλαδή στις 3 παρατέταρτο πλέον, τραβάει και δεύτερη φωτογραφία.

Στις 3 και 23 πρώτα λεπτά χτυπάει ο πρώτος συναγερμός στο ειδικό μηχάνημα. Στις 3 και 27 το μηχάνημα έχει ακόμα 2 συναγερμούς. Προσέξτε, στις 3 και 27 το ΕΚΑΒ ενημερώνεται στις 4 και 23 πρώτα λεπτά, δηλαδή μετά από μία σχεδόν ολόκληρη ώρα. Στις 7 και 9 η γιατρός διαγράφει τις φωτογραφίες και το βίντεο. Μία από τις αποκαλύψεις που σοκάρουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι αυτή αναφορικά με τη στιγμή που του χορήγησαν αδρεναλίνη. Το ζευγάρι των γιατρών τη στιγμή που ήταν ανέσφυτος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά 3 ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης, αλλά 0,1 σε κάθε δόση. Και αυτό γιατί το 0,1 μπήκε σε 0,9 μιλιγκράμμ ορού. Συνολικά λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης έλαβε μόλις το 30% από τη δόση που θα έπρεπε να πάρει για να μπορέσει να επανέλθει. Δηλαδή ακόμα και αυτό το κάνανε λάθος.

Και φυσικά οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες κάθε μέρα που περνά για την 56χρονη αυξάνονται διαρκώς.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, σήμερα αποφυλακίζεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Καθώς ολοκληρώνεται η ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε η συνήγορος υπεράσπισης του.

Παράλληλα, στο δελτίο τύπου, η συνήγορός του προαναγγέλει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του. Όπως αναφέρει, ο ίδιος αναμένεται να τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα και ειδικότερα για τις πληροφορίες περί συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προκειμένου, όπως σημειώνει, να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Και θυμηθείτε, αυτό με τον Ηλία Κασιδιάρη θα είναι το σύριαλ των επόμενων όχι ημερών, των επόμενων πολλών εβδομάδων.

Βλέπετε, φίλες και φίλοι, το σύστημα βρίσκει πάντοτε τους τρόπους που χρειάζονται.

36 λεπτά μετά τις 8. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε ότι τίποτα σε αυτόν τον τόπο δεν γίνεται τυχαία. Τα όσα αποκαλύπτονται για το έγκλημα των τεμπών δεν είναι απλώς εξοργιστικά. Προκαλούν σοκ. Το πόρισμα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποκαλύπτει ένα διπλό σκάνδαλο στο οικόπεδο του ΟΣΕ στο Κουλούρι. Εκεί δηλαδή όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια και όπως αποδείχθηκε αργότερα ακόμα και βιολογικά υλικά των θυμάτων. Δεν είχαμε μόνο μια επιχείρηση συγκάλυψης. Είχαμε σύμφωνα με τους ελεγκτές και ένα διανόητο φαγοπότη, κυριολεκτικό φαγοπότη, πάνω στις ορούς των 57 νεκρών. Στο επίκεντρο αυτού του σκανδάλου, δυστυχώς, βρίσκεται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Τι λέει το επίσημο πόρισμα των ελεγκτών? Πρώτον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας πλήρωσε τουλάχιστον 110.000 ευρώ παραπάνω από το κανονικό, λόγω τεράστιας υπερτιμολόγησης, φτάνοντας να πληρώνουμε 400 ευρώ την ώρα για κάθε όχημα. Δεύτερον, η εταιρεία που ανέλαβε το έργο στο Κουλούρι εισέπραξε 178.000 ευρώ. Δεν είχε καν συσταθεί αυτή η εταιρεία όταν έπιασε δουλειά. Οι ελεγκτές λένε ξεκάθαρα ότι η σύμβαση είναι απολύτως άκυρη και παράνομη. Τρίτον, η Περιφέρεια Αγοραστού πλήρωνε στα τυφλά. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής δήλωσε εγγράφως ότι δεν έκανε κανέναν έλεγχο στο πεδίο. Υπέγραψαν τα τιμολόγια βασιζόμενοι μόνο σε όσα τους έλεγε ο εργολάβος, χωρίς ημερολόγια εργασιών, χωρίς δελτία κίνησης, χωρίς κανένα μα κανένα παραστατικό. Και το πιο κέριο ερώτημα είναι εάν ο Κώστας Αγοραστός ενεργούσε μόνος. Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το πόρισμα. Στις 14 Μαρτίου του 2023 ο ίδιος ο Κώστας Αγοραστός στέλνει προσωπικό email στο Υπουργείο Μεταφορών στην Αθήνα. Υπουργός είχε μόλις αναλάβει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας τις καταστάσεις εργασιών και την κοστολόγηση. Δηλαδή στην Αθήνα γνώρισαν λεπτό προς λεπτό τι γινόταν και πόσο κόστιζε. Μάλιστα, για να ξεπεράσουν τα νομικά κολλήματα και να πληρωθούν αυτά τα κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η Περιφέρεια προχώρησε σε τεχνητή προσαρμογή των διαδικασιών. Με απλά λόγια, παραβίασε την νομιμότητα για να περάσουν οι πληρωμές. Αντί λοιπόν για διαφάνεια και σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, βλέπουμε παράνομες αναθέσεις, ανύπαρκτους ελέγχους, υπερτιμολογήσεις και πλήρη γνώση της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν αποκαλύπτει το ντοκουμέντο. Αλήθεια, κύριε αγοραστέ, είναι αληθεία όλα αυτά? Κύριε Κώστα αγοραστέ, όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει το ντοκουμέντο είναι αληθεί? Η δικαιοσύνη και οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν καθαρές απαντήσεις. Και ο κύριος αγοραστός, όπως και όσοι ενέκριναν αυτές τις διαδικασίες από την Αθήνα, οφείλουν να τις δώσουν. Λοιπόν, κύριε αγοραστέ, αυτά που αποκαλύπτει το ντοκουμέντο είναι αληθή?
να πιστέψω. Κώστα αγοραστέ ότι όλα αυτά είναι αληθή. Από την άλλη αποκαλύπτονται και μάλιστα αποκαλύπτονται ως πόρισμα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δηλαδή ρε Σικώστα, τι πιο επίσημο. Αλήθεια τώρα, φτάσατε σε τέτοια σημεία, ρωτάμε. Ρωτάμε για να μάθουμε. Εμάς μας φαίνονται πραγματικά όλα αυτά αδιανόητα. Έχουν άραγε δόση αλήθειας. Έχουν γίνει τα πράγματα στο κουλούρι Κώστα αγοραστέ κατά αυτόν τον τρόπο. Αδυνατό να το πιστέψω, Κώστα αγοραστέ. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Και πού είστε ακόμα?

Εδώ μιλάμε για κυριολεκτικό πάρτι, εάν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν είχε, λέει, καν συσταθεί η εταιρεία. Σόπα ρε Κώστα. Δεν είχε συσταθεί καν η εταιρεία. Για γέλια και για κλάματα. Επάνω στις ορούς 57 ανθρώπων. Αν έχεις λίγη τσίπα Κώστα αγοραστέ, πρέπει να βγεις και να απαντήσεις σήμερα κιόλας σε αυτά τα δημοσιεύματα. Και εύχομαι να έχεις απαντήσεις που να τα διαψεύδουν όλα αυτά. Γιατί είναι πάρα πολύ χοντρά να λέγονται και να γράφονται. Εμείς απλά ρωτάμε. Εσείς οφείλετε να απαντήσετε. Και ας ελπίσουμε να το κάνετε, διότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το έχετε βουλωμένο για τα σοβαρά. Και όχι μόνο εσύ Κώστα αγοραστέ, οι πάντες για τα σοβαρά το έχουν βουλωμένο. Όταν πρόκειται όμως για ανέξοδη μικροπολιτική, εκεί οι πάντες Κώστα αγοραστέ είναι λαλίστατοι.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Έκσταση.
0: Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9.
1: Έκσταση.
0: Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Όλο ταχώς για την παρέλαση της 28ης. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε? Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο και αν ακούτε. Είτε βρίσκεστε στη Μαγνησία, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Καλημέρα στα νομαρχιακά νοσοκομεία. Δεν είστε καλά, ανεβείτε. Ανεβείτε, στο χέρι σας είναι να γίνετε καλά. Ελάτε, ανεβείτε, είστε κύριοι των δυνάμεων. Τσικιτάν, τσικιτιτάν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν. Τσικιτάν, τσικιτιτάν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν. Πείτε στον εαυτό σας, είμαι καλά, θέλω να γίνω καλά. Τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν. Έκσταση, εξτανώ. Πείτε στους γιατρούς, θέλω να γίνω καλά, να με κάνετε καλά. Από την κορυφή του Πηλίου, από το Πιασίδι, Ερτζιανά FM, hey! 96,1, Μαρκόνι, όλα στη φόρα. Και από εκεί και πέρα πάμε διαδικτυακά. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, αλλά και απευθείας. Για καλύτερη ποιότητα ήχου, συντονιστείτε μέσα από το βολιοτάκι.gr. Πείτε στο βολιοτάκι, είτε από τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ, το κινητό σας, την ταμπλέτα σας. Και πάνω στο βολιοτάκι υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Κλικ, πατάς κουμπί, βγαίνει χοντρή. Για καλύτερη ποιότητα ήχου, όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή.
1: Στανώ.
0: Ελάτε, είναι coffee time, πάρτε καφεδάκια.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας. Ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καφεδάκια Δέλμα. Ελληνικός καφές, βολιώτικος καφές, αδελφή Μακροσάβα, Δέλμα. Φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαφρουθισμένος, μυρωδάτος. Ανοίγουν οι αρτηρίες, γίνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Αμέ! Το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7 στα Παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα.
5: τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Ναι, αγαπητέ φίλε, αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατός. Όσο δεν μπορείς να διανοηθείς. Καφεδάκια Λαρίσης 174 από το καφενείο μας. Του Μανώλη το καφενείο. Καφεδάκια, σαντουιτσάκια, σαντουιτσάρες δηλαδή. Με όλα τα κομφόρ. Με όλα τα αγνά υλικά. Με σεδάρες το μεσημέρι. Πιάτο ημέρας, καφενείο περιοπής. Λαρίς 174, καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από μας.
1: Τι κάνεις?
0: Προσπαθώ.
1: Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Τι πίνεις εγάμο από η πρωί? Μήπως έχεις κάνει και εσύ πλάσμα αφαίρεση?
0: Καλώς είσαι, μπράβο, τρίποντα, Μέρι, το παιδί κάνει τρίποντα, για πες.
1: Κεφτεδάκια με πιλαφάκι και σαλτσούλα.
0: Κεφτεδάκια με πιλαφάκι και σαλτσούλα, πάω, ναι, μελετημένο, ναι. Μελετημένο όλο το συστηματάκι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η ιδέα σου είναι της Μέρης.
1: Μέρι, ναι.
0: Δεν μου λες κεφτεδάκια στο τηγάνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο τηγάνι, βουτυρωμένο πιλαφάκι. Και από, πάνω και από πάνω σαλτσούλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάνα μου, άντε καλημέρα.
1: Άντε καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 14 λεπτά. Πεθαίνοντας την Αίγινα χωρίς ευκαιρία για ασθενοφόρο για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι. Μια επικίνδυνη κατάσταση δείχνει να παγιώνεται σε νησί δίπλα στην πρωτεύουσα την Αίγινα. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, πολίτης έχασε τη ζωή του όσο το ασθενοφόρο καθυστερούσε σχεδόν μία ώρα. Το κέντρο υγείας Αίγινας παραμένει υποστελεχωμένο επί σειρά ετών. Η γυναίκα πέθανε αβοήθητη σε παραλία της Αίγινας λόγω αργοπορίας του ασθενοφόρου. Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Τα νέα στοιχεία για τον θάνατο του Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο. Συνεχίζει να καίει εδώ και δύο εβδομάδες η φωτιά στην Κόνιτσα. Μάχη με νέες αναζωπηρώσεις. Εμείς είμαστε ο λαός, γιατί ο λαϊκισμός κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη. Χανιά, σοβαρή η κατάσταση του βρέφους που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αλλάζει ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα Τρίτη. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Παπαϊκονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους,

εξοχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Καλημέρα, πρόεδρε Βογιώτη.
1: Τι θα γίνει τελικά? Όλο αυτό με έχει κουράσει, όλο αυτό με ξεπερνά.
0: Παιδιά, ανεβείτε, δεν γίνεται διαφορετικά, ανεβείτε.
1: Να περνάς όμως, να ξέρεις, θα σε κόψω στα γρα...
0: Γεια σου, Βλάση.

0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Μπακαλέτσις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Η επικαιρότητα εδώ στη Μαγνησία σήμερα Τρίτη. Έντονο ενδιαφέρον προκαλεί η δικαστική απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη ένας 40χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό μιας 9χρονης, καθώς σύμφωνα με την υπεράσπιση δεν θεμελιώθηκαν επαρκώς τα στοιχεία της κατηγορίας. Σοκ προκάλεσε συμβάν με 36χρονη χρήστρια ουσιών που σε κατάσταση αμόκ απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή της με ξεραφάγγι. Περιστατικό απελπισίας στην Νέα Ιωνία. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας ανακοίνωσε ότι τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου λειτουργούν κανονικά παρά τις μικρές τεχνικές εργασίες που απομένουν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι παραστάσεις διαμαρτυρίας από τον Σύλλογο Γονέων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων με τους μαθητές να απέχουν από τα μαθήματά τους.

εβδομάδα εδώ στη Μαγνησία ξεκίνησε με πιο δροσερές θερμοκρασίες. Ωστόσο, η πολιτική προστασία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για την νησιωτική και ηπειρωτική Μαγνησία.

Όσον αφορά τον υδράργυρο, έχουμε αυτήν την ώρα 21 βαθμούς στο Βόλο. Βόλος καιρός νεφελώδης. Έχουμε 24 βαθμούς στη Σκιάθο, καιρός νεφελώδης. Τρεις βαθμούς στη Σκόπελο, όσους και στην Αλόνισο. Νεφελώδης στη Σκόπελο, κυρίως νεφελώδης στην Αλόνισο. Τα πλοία της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα είναι η SeaJet. Εξέρχεται του παγαστικού αυτήν την ώρα το Superstar 2, το συμβατικό. Καθοδόν προς Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή του Superstar νωρίς το απόγευμα στο Βόλιο. Από τα νησιά για το Βόλιο έρχεται αυτήν την ώρα το EagleJet 2. Ανοιχτά από τον Πλατανιά.

Καλημέρα και στα φιλαράκια μου. Το άλλο συμβατικό της E-Jet, το Superstar 1, που αυτήν την ώρα εκτελεί το δρομολόγιο από Ραφίνα για Άνθρο Τίνο Μύκονο. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Superstar. Καλό απόγευμα και στο ακυροβόλιο του Χονγκ Κονγκ.

καλημέρα και στο πολιτικό προσωπικό αυτής της περιοχής. Άκουγα το πρωί ερχόμενος, μάλλον πριν λίγη ώρα ερχόμενος στο στούντιο, για το πόρισμα που βγήκε. Εννοώ το αποκαλυπτικό πόρισμα. Η έκθεση δηλαδή της δημοσιονομικής υπηρεσίας εποπτείας και ελέγχου για το υπερκοστολογημένο μπάζωμα της αλήθειας στο οικόπεδο του ΟΣΕ στο Κουλούρι. Αμέσως μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Άκουγα τον Αντώνη να αναφέρεται στο πόρισμα, όπως το δημοσιεύει αυτήν την ώρα, αυτό το πρωινό, ο Κωστάκης ο Βαξεβάνης, στο ντοκουμέντο. Και το μυαλό μου πήγε, πάρτε και μια αποκάλυψη. Όπου να είναι, ξεψαχνίζονται όλοι οι δορυφόροι, να το ξέρετε αυτό. Όλοι οι δορυφόροι που είναι πάνω από τη Θεσσαλία, και είναι πολλοί, πάνω από τα 500.000 χιλιόμετρα, συγγνώμη, πάνω από τα 500.000, πάνω από τα 500 χιλιόμετρα σε ύψος 500 χιλιόμετρων είναι η εμπορική δορυφόρη. Γύρω στα 300 χιλιόμετρα και πιο χαμηλά είναι η στρατιωτική δορυφόρη. Ο στρατιωτικός δορυφόρος, ένα γράμμα να γράψεις πάνω στην άμμο, το πιάσε. Λοιπόν, ξεψαχνίζονται όλοι οι δορυφόροι για το τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη. Κωστάκη αγοραστέ, να ξέρεις ότι ακόμη και εκείνο το 178.000 ευρώ που έδωσε στον εργολάβο, και αυτό καταγεγραμμένο θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και κάποιοι άλλοι, να ξέρετε, ακόμα και στο Βεσένα πήγατε, είσαστε καταγεγραμμένοι. Η αλήθεια πάντα βγαίνει στο τέλος. Θα σας πάνε αίμα. Κολοπεδαράδες, η αλήθεια πάντα βγαίνει στο τέλος. Ξεψαχνίζονται, σας λέω, όλοι οι δορυφόροι. Αναμένετε το πόρισμα.

Και κάτω από τα 300 χιλιόμετρα η στρατιωτική και βέβαια πρώτη-πρώτη η Αμερικανική και η Ισραηλινή είναι η καλύτερη. Πού να ξεφύγεις. Γίνονται ταυτοποιήσεις και του 10ου του δευτερόλεπτου.

Και βέβαια, βέβαια, ψαχνόμουν χθες το βράδυ να δω για ποιο λόγο μας έστειλε πάλι καινούργιο δελτίο τύπου αγοραστός. Μας έστειλε χθες το βράδυ ένα δελτίο τύπου, κάθε μέρα στέλνει, διεκδικώντας όλες τις πατρότητες. Ό,τι κουνιέται σε ολόκληρη Θεσσαλία, ό,τι κουνιέται, θα στείλει αμέσως δελτίο τύπου αγοραστός και θα πει εγώ το έκανα αυτό. Ό,τι εγκαινιάζεται, ό,τι λέγεται, αμέσως στέλνει δελτίο τύπου αγοραστός και λέει αυτό εγώ το κατήφθηνα, αυτό εγώ το έφτιαξα, αυτό εκείνο εγώ το προγραμμάτισα, εγώ. Αυτό το εγώ θα το πληρώσεις. Το εγώ θα πληρωθεί πάρα πολύ άσχημα. Και αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών τότε ήξερε για το φαγοπότη στο μπάζωμα. Όλοι ξέρατε για το φαγοπότη στο μπάζωμα. Θα την πληρώσετε πολύ για το μπάζωμα. Ο αγοραστός είχε ενημερώσει με email το Υπουργείο για τις υπερκοστολογήσεις των εργολάβων. Δηλαδή μπορεί ένας εργολάβος, εσύ αγοραστέ, να κάνει υπερκοστολόγηση χωρίς τη δική σου σύμφωνη γνώμη? Που τα πουλάτε αυτά, ρε? Δημιουργήθηκαν περιουσίες όλα αυτά τα χρόνια. Περιουσίες. Θα σας πάνε αίμα τώρα. Ανενόχλητοι. Ανενόχλητοι κολόπεδα κάνατε πράγματα και θάματα. Ανενόχλητοι τόσα χρόνια κολοπεδαράδες. Ανενόχλητοι τόσα χρόνια πουστόπεδα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Ασυδοσία. Το παίζατε για χρόνια, για δεκαετίες επιβίτορες. Ψώνια, ψωνάρες, το παίζατε επιβίτορες. Δεν μου λες ρε κοντέ, αγοραστέ. Η εταιρεία που ανέλαβε τις εργασίες αποκατάστασης του μπαζώματος και μπαζώματος μετά το δυστύχημα εκτέλεσε εργασίες αρχές Μαρτίου του 23. Στο έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά δεν το χωράει το μυαλό μου. Και με ευκαιρία και του πορίσματος, εκτέλεσε εργασίες αρχές Μαρτίου του 23. Το δυστύχημα 28 Φεβρουαρίου 29. Η εταιρεία αρχές Μαρτίου του 23, παρόλο που συστάθηκε επίσημα ένα μήνα αργότερα, 6 Απριλίου του 23. Δηλαδή μπορώ να έρθω με μηχανήματα να μου δώσεις χρήματα και να συστήσω εταιρεία μετά από ένα μήνα και να μου δώσεις 100 πιο μπροστά 178.560 ευρώ και να υπογράψουμε τη συμφωνία μας στις 18 Μαΐου μετά από άλλο ένα μήνα. Δηλαδή η ανάθεση ρε κοντέ ενός κρίσιμου έργου σε μια εταιρεία φάντασμα που δεν υφίστατο νομικά ρε εσύ. Δεν υφίστατο νομικά η εταιρεία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Πόσο σοβαρά ερωτήματα εγείρονται ρε σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης. Πώς διαχειρίζεστε το δημόσιο χρήμα. Με την ομιμότητα των πληρωμών από τους μηχανισμούς του δημοσίου. Λέτε ρε παλιωτόμαρα, λέτε ρε που το παίζετε καμπόσι, ποιοι είσαστε. Λέγε ρε κοντέ, που κανονικά έπρεπε να σε γαλιανίσει στην κυρολεξία, τσόγλανε. Έχεις τα μούτρα και μιλάς. Πολύ μας την έχεις δώσει. Την ουρά στα σκέλια και βγάλε το σκασμό επιτέλους.

κάποιοι άνθρωποι όχι μόνο έχουν καβαλεί στο καλάμι, έχουν ξεφύγει στην κυριολεξία, θεωρώντας ότι είναι η μοναδική στη γη, ότι είναι το επίκεντρο στη γη για τους εαυτούς τους. Δηλαδή η χθεσινή μέρα, τη μέρα της κηδείας ενός καλλιτέχνη πάρα πολύ γνωστού, όλη η Ελλάδα τον ήξερε, είτε θετικά είτε αρνητικά. Την ημέρα, την ώρα της κηδείας του Μαζονάκη, η τραγουδίστρια, θέλετε να την πούμε τραγουδοποιό, γιατί τέτοια ψωνάρα είναι, η Αφροδίτη Μάνο. Η Αφροδίτη Μάνο, πιθανολογώ ότι ξέρετε από κάνα τραγουδάκι της εποχής. Η Αφροδίτη Μάνο προφανώς έχει διάφορα εσώψυχα καλά κρυμμένα μέσα της. Αδερφή της αέμνηστης ερμηνεύτειας Μαρίας Δημητριάδη. Η Αφροδίτη Μάνου, αδερφή της Μαρίας Δημητριάδη, για όσους δεν το γνωρίζουν. Και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζετε. Η Αφροδίτη Μάνου, αδερφή της αείμνηστης Μαρίας Δημητριάδη. Η Αφροδίτη Μάνου, λοιπόν, την ώρα της κηδείας του Μαζονάκη χθες, έπιασε το πληκτρολόγιο και έγραψε του κόσμου τις αηδίες. Έγραψε, ακούστε παιδιά τι έγραψε. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα, και αυτόν και τη δουλειά του, ούτε που τον ήξερα. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει, αλλά αυτό που προκαλεί τους πάντες δεν είναι η δήλωση άγνοιας που έκανε για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ερμηνευτές της γενιάς του. Ήταν ο χρόνος. Αυτό πείραξε χθες. Η ανάρτηση αυτή ανέβηκε την ώρα του τελευταίου αντίο. Τα όνειρα, λες, μιας γενιάς, όνειρα μιας γενιάς καλλιτεχνών. Ποιοι είσαστε εσείς, μωρέ, αυτή η γενιά? Πού είσαστε εσείς? Άλλο level. Και όλο αυτό, λοιπόν, προκάλεσε χθες θύελλα αντιδράσεων, τουλάχιστον από πολλούς χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον σε μια άστοχη, σαν μια περιττή παραφωνία. Και αποδεικνύει ότι κάποιοι θεωρούν αυτούς κομμάτι του έντεχνου χώρου, του λεγόμενου έντεχνου χώρου. Τι σημαίνει, ρε, εσείς έντεχνος χώρος? Δηλαδή αυτό το κειμενάκι που έγραψε η Αφροδίτη Μάνου συμπυκνώνει μια διαχρονικότατη παθογένεια αυτού του λεγόμενου έντεχνου χώρου. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ηθική απαξίωση της ανθρώπινης απώλειας. Πολλοί κάναμε διάφορες σκέψεις, αλλά δεν μπορείς να τις πεις την ώρα της κηδείας. Αυτό είναι ηθική απαξίωση της ανθρώπινης απώλειας. Δηλαδή η επιλογή να χρησιμοποιηθεί η στιγμή του απόλυτου πένθους για να ασκηθεί πολιτιστική κριτική. Αυτό, αν μη τι άλλο, ρε εσύ Αφροδίτη Μάνου, στερείται εν συνέστησης. Ρε εσύ Αφροδίτη Μάνου, ο θάνατος ενός ανθρώπου στα 54 του χρόνια δεν προσφέρεται για ιδεολογικές αντιπαραθέσεις
Εκείνη την ώρα σου ήρθαν οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, αντί να ξύνεις το πράμα σου. Διακατεχόμενο αυτό που έγραψες από έναν πολιτιστικό σνομπισμό. Πολύ σνόμπ, ρε παιδί μου. Αυτή η δήλωσή σου, ρε Αφροδίτη Μάνου, δεν τον ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του, για έναν από τους πιο γνωστούς, από τους πιο, να χρησιμοποιήσω άλλη, επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής δισκογραφίας τουλάχιστον των τελευταίων 30 χρόνων. Αυτό φανερώνει μια αποκοπή σου, ρε Αφροδίτη Μάνου, από την κοινωνική πραγματικότητα που δεν τον ήξερες. Ακόμα και κορυφαίοι δημιουργοί όπως είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Είδα χθες τον Σταύρο Ξαρχάκο προς τιμήν του, έκανε ανάρτηση στο διαδίκτυο, αναγνωρίζοντας στον Μαζονάκη ότι ήταν το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Αυτό το έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για τον Μαζονάκη. Τον χαρακτήρισε τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και εσύ τον απαξιώνεις. Το γεγονός, ρε εσύ Αφροδίτη Μάνο, ότι η μαζική αγάπη του κόσμου για ένα λαϊκό τραγουδιστή μεταφράζεται σαν καρφί στο φέρετρο των νύρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που γράφεις, Αφροδίτη, δείχνει μια δυναμία κατανόησης ότι ο πολιτισμός δεν είναι μονοπόλιο μιας συγκεκριμένης δικής σας κλίκας. Το έχετε κάνει κλίκα. Τα όνειρα μιας γενιάς, ρε εσύ Αφροδίτη Μάνου, δεν θάβονται από το λαϊκό προσκύνημα σε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη, αλλά ίσως από την αιμονή ορισμένων από εσάς να κουνάνε το δάχτυλο στο κοινό για το τι πρέπει να ακούει και τι πρέπει να θρηνεί. Θα μας πεις εσύ τι πρέπει να θρηνήσουμε και τι όχι? Τι ξεφτύλα, Θεέ μου. Τι παλιάνθρωπιά, Θεέ μου. Ρε εσύ Αφροδίτη Μάνου, τι σκατοψυχιά επιτέλους.

0: Καλημέρα στην Αγριά!
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Αέρα. Γεια σου Σώρα. Γεια σου Σώρα. Παιδιά, είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Έπεσα σε συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες. Πω πω. Έλεγε ο άλλος, ήταν λέει ο Τάδε και ήταν και ο Σόρας. Λέω ποιος είναι ο Σόρας. Α, λέει, δεν ξέρεις το Σόρα. 100 χρόνια πίσω είσαι. Λέει ποιος είναι ο Σόρας. Γελούσανε. Τώρα γιατί γελούσανε. Ρε, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Ρε εσείς ποιος είναι ο Σόρας. Τι μου βγει κανένας. Αφήναν όμως υπενιγμούς. Υπενιγμούς. Με εκείνο το χαμογελάκι μετά υπενιγμούς και δεν ξέρουν δήθεν τίποτα. Αλλά θέλω να πω, θέλω να μάθω ποιος είναι ο νονός. Γι' αυτό το παρατσούκλι. Ποιος είναι ο Σόρας. Φίλες και φίλοι, τα πολιτικά γραφεία είναι όλα συντονισμένα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όλα τα στελέχη όλων των πολιτικών γραφείων στην περιοχή είναι συντονισμένα. Μην τυχόν και πω καμία κουβέντα παραπάνω για να πάρουν τα αφεντικά τους να τα ενημερώσουν. Μ' αρέσει. Ψωνάρες. Ψωνάρες. Μ' αρέσει έτσι να σας τυρανάω, να σας σιγοψύνω. Ψωνάρες, το παίζετε πολιτική. Ανίκανοι. Γεια σου Σώρα. Όποιος κι αν είσαι, δεν ξέρω ποιος είναι. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι. Γεια σου Σώρα. Δηλαδή στα παρασκήνια της πολιτικής σκηνής εδώ στη Μαγνησία, φίλες και φίλοι, οι ψήθυροι δίνουν και παίρνουν. Αλλά αυτό το παρατσούκλι, το Σόρας, στην κυριολεξία κλέβει την παράσταση. Όλοι οι συνάδελφοί του τον φωνάζουν με νόημα και με πολύ γέλιο Σόρα. Από μόνο του όλο αυτό αποκτά τεράστιο παραπολιτικό ενδιαφέρον. Ποιος το εμπνεύστηκε αυτό ρε. Καταρχήν αυτός που το εμπνεύστηκε πρέπει να είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Πάρα πολύ επικίνδυνος. Και να έχει αυτό στο νου του. Το νου του. Πάντως εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Σόρας, Σόρας. Γιατί το λένε Σόρα ρε παιδιά. Γιατί τον βγάλανε Σόρα. Μήπως αυτός ο πολιτικός τάζει τίποτα έργα, τάζει κονδύλια, τάζει λύσεις που θυμίζουν εκείνα τα 600 δισεκατομμύρια του Σόρα που θα μηδένιζαν δήθεν το χρέος της Ελλάδας. Λέω εγώ τώρα, εικασία. Ίσως πάλι να πρόκειται για κάποιον πολιτικό που κινείται με... αφήνοντας να κινείται περίεργα, δηλαδή αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαθέτει πλάτες, ότι διαθέτει προσβάσεις, ότι διαθέτει πόρους που οι υπόλοιποι πολιτικοί απλά δυνατούν να συλλάβουν. Εικασία, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή ο Σόρας, ο πραγματικός Σόρας, είχε καταφέρει να πείσει κόσμο για πράγματα που ξεπερνάνε κάθε λογική. Αν λοιπόν ο τοπικός μας παράγοντας, ο τοπικός Σόρας, είχε την ικανότητα, έχει την ικανότητα να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες με την ίδια σιγουριά του Αρτέμι Σόρα του πραγματικού, τότε το παρατσούκλι, τότε η παρομοίωση είναι σχεδόν ποιητικότατη. Τέλος πάντων, το θέμα για αργότερα. Θα το επαναφέρω αργότερα. Γεια σου Σόρα. Γεια σου Σούλα. Πάμε.
πάμε τώρα σε άλλα μονοπάτια.

πάμε σε άλλα μονοπάτια. Χθες λέγαμε εδώ πέρα για την ελληνική δημογραφική κατάρρευση. Και λέγαμε ότι η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, υπαρξιακή απειλή για το μέλλον της χώρας μας. Εδώ δεν πρόκειται για μια, σύμφωνα με τις στατιστικές, για μια απλή στατιστική κάμψη. Εδώ πρόκειται για αφανισμό, για έναν δομικό αφανισμό. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Χοτζαμάνης, λέει ότι το 25 οι γεννήσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν στο ιστορικό χαμηλό των 65.594. Την ίδια ώρα η αναλογία είναι τρομακτικότατη. Το 2009 αντιστοιχούσαν 92 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Σήμερα οι θάνατοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας στους 184 ανά 100 γεννήσεις. Φοβερά τα νούμερα. Και βέβαια το ελληνικό πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, είναι πιο οξύ, είναι μάλλον οξύτερο από το γενικότερο ευρωπαϊκό. Γιατί? Διότι στην Ελλάδα η υπογεννητικότητα συνθέθηκε με αυτό το αποκαλούμενο, θα το έχετε ακούσει, το brain drain. Δηλαδή brain drain, την φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία στο εξωτερικό. Και το γεγονός βέβαια ότι το κράτος δεν δημιούργησε ποτέ ένα σταθερό, ένα ασφαλές περιβάλλον για την οικογένεια. Το καταλάβατε ρε βουλευτάκια? Αυτά έπρεπε, με αυτά τα θέματα να ασχολείστε και όχι με μαλακίες. Ποιος από εσάς τους βουλευτές της Μαγνησίας ασχολείται με τέτοια θέματα? Τρέχετε στο μαλάκι, λέει ο ένας, στα κεραμίδια πήγαινε προχθές, ο άλλος λέει

κυρία Βασιλιάδου. Προξενήτρες. Είσαστε εσείς βουλευτές, ρε. Ρε το δημογραφικό, αντί να πάτε κάτω στην... στη Σοφία Τζαχαράκη και να της πείτε λάβω μωρή, ξεμαλιασμένη. Τι κάνεις το 14ο δημοτικό του Βόλου, ρε. Το 12θέσιο το κάνεις 10θέσιο. Γιατί μωρή. Ποιος από τους τρεις βουλευτές πήγε? Τίποτα. Η μία, ο ένας λέει φέρε, φέρτε, έλεγε στους γονείς προχθές, φέρτε λέει τα στοιχεία. Ο άλλος έλεγε θα πάω στο μαλάκι στην κεραμοποιία, έλεγε. Και ο άλλος πήγε τώρα να βγει φωτογραφία για ένα δρόμο, για μια άσφαλτο που πέφτει εκεί πέρα στον Αλμύρο. Λες και το δρόμο τον κάνει από το, απ την προσωπική του περιουσία. Και μου έλεγε προθέσω ο Εσερίδης, όταν τον είπα ότι πηγαίνεις με τους βουλευτές και περιδιαβαίνεις τα παζάρια, κοροϊδεύοντας τον τον Εσερίδη, μου λέει εντάξει, λέει κακό να πήρε και καν κρασί με τους βουλευτές. Γιατί ρε Εσερίδη έπινες με τους βουλευτές κρασί και σαν ιδιώτης. Εσερίδη πας καλά κι εσύ. Τρελός παπάς σε βάφτισε. Έχετε ψωνιστεί όλοι σας, ψωνάρες. Αρχίζεις πάλι και πεζεύεις, Εσερίδη. Καβαλάς πάλι το καλάμι. Θα σε ξεπεζέψω και σένα. Και βέβαια το πρόβλημα, ή μάλλον η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, λέγαμε χθες, η χαμηλή μισθή, η ανασφάλεια, η εργασιακή, αναγκάζουν τους νέους είτε να αναβάλουν, να μεταθέτουν την δημιουργία οικογένειας για τα 40 τους, είτε να μην κάνουν ποτέ παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ορατό. Εκατοντάδες σχολεία κλείνουν κάθε χρόνο λόγω έλλειψης μαθητών και ολόκληρες περιοχές επαρχίες καταγράφουν μηδενικές γεννήσεις. Είναι ψέματα ρε βουλευτάκια. Με ποιον να το συζητήσει το θέμα, με εσάς. Από εσάς, με ποιον να το συζητήσει το θέμα. Ποιος έχει τέτοιου είδους γνώσεις. Αηδίες θα μου πείτε.

0: αυτά και σήμερα επέλεξα μια γυναίκα που γνωρίζει άριστα τους δύο κόσμους, της πολιτικής και περισσότερο της αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα της εκπαίδευσης. Έχω καλέσει σήμερα μια γυναίκα, την ξέρετε, που γνωρίζει άριστα αυτούς τους δύο κόσμους. Και θέλω να τη ρωτήσω για το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας που δεν τολμάμε να πούμε με το όνομά του. Το δημογραφικό. Σχολεία που κλείνουν. Χωριά που σβήνουν. Τάξεις που στηβάζονται. Και αναφέρομαι στην εκπαιδευτικό. Είναι καθηγήτρια φιλόλογος και πρώην αντιπεριφερειάρχης στη Δωροθέα την Κολυδρίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπολογίσατε ότι σήμερα θα σας καλούσω για αυτό το θέμα. Βέβαια, εσείς περιμένετε στη γραμμή τώρα και θα διαρωτάσετε πού το πάει αυτός, πού το πάει. Σιγά να μην σας ρωτήσω για την περιφέρεια.
1: Σιγά να μην κεφάλαιο έπαθα.
0: Σιγά να μην σας ρωτήσω για την κεντρική πολιτική σκηνή με τίποτα. Δηλαδή, κυρία Κολυδρίνη, εσείς σαν εκπαιδευτικός, πώς βιώνετε αυτή την εικόνα? Δηλαδή, σχολεία στη Μαγνησία αλλά και σε ολάκερη τη Θεσσαλία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, όλο έλλειψη παιδιών. Είμαστε μπροστά σε δημογραφική κατάρρευση. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε το όλο θέμα, παρακαλώ?
1: Μιλάτε τώρα σε έναν άνθρωπο που βίωσε στο πετσί του, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, πολύ έντονο το πρόβλημα αυτό. Εγώ το 2010, τότε που ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στο Δήμο Αρτέμιδας, βίωσα αφενός το κλείσιμο δύο σχολείων. Τα πρώτα σχολεία που τότε εφαρμόστηκαν, θυμόστε, οριζόντιο νόμος περί κλεισίματος σχολείων σε ορεινούς και ομοιονεκτικούς δήμους, έγινε στο Δήμο Αρτέμιδας. Το πρώτο σχολείο

0: ήταν το Αγίου Βλασίου που έκλεισε από τα τουριστικά και το δεύτερο ήταν το Αγίου Λαβρεντίου. Δύο σχολεία σε ένα μικρό δήμο. Και την ίδια την περίοδο ήμουνα καθηγήτρια αναπληρώτρια την ίδια σχολική χρονιά σε Αλόνισο 4 ώρες, σε Σκιάθο 8 ώρες και στο δεύτερο λύκειο στον Άναβρο. Την ίδια χρονιά ξαναλέω. Με δύο μικρά παιδιά τότε. Λοιπόν, άρα έχω νιώσει ακριβώς όλο αυτό από την πλευρά του παρατηρητή του πολιτικού, αλλά από την πλευρά του επαγγελματία, του βιοποριστή εκείνη την περίοδο.
1: Δηλαδή, πώς γινόταν,
0: δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία.
1: Δηλαδή πώς γινόταν αυτό, ήσασταν συνέχεια μέσα ένα πλοίο, πώς γινόταν?
0: Ναι, και δεν ήταν μόνο αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο πρόβλημα εννοώ. Το θέμα ήταν ότι πέρα από τη μεταφορά, πέρα από το ότι καταρρύπτεται ο θεσμός της οικογένειας, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το σύστημα. Κάποιος καθηγητής ο οποίος μπορεί να το υποστηρίξει αυτό οικονομικά, γιατί μιλάμε ότι το υποστηρίζεις οικονομικά, δεν σε υποστηρίζει αυτό, δεν επιλύεις κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, επενδύεις στο να βοηθάς το κράτος να συντηρεί ένα θεσμό ο οποίος ξέρει ότι δεν είναι ούτε λειτουργικός ούτε παραγωγικός. Χρειάζεται να πληρώνεις τα εισιτήρια, τα μεταφορικά σου, τα ακτοπλοϊκά σου, να μένεις σε ξενοδοχείο εκεί και να έχεις και την επικινδυνότητα και το ρίσκο του να μην μπορείς να μετακινηθείς λόγω των καιρικών συνδικών. Δηλαδή, εγώ μέχρι την Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήμουν εδώ στη Μαγνησία και από Τετάρτη που έφευγα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο ήμουνα στη Σκιάθο, στην Αλόνισο και έπρεπε να γυρίσω και πίσω, που σημαίνει ότι έκανα και εντοσυγκοινωνία. Μιλάμε τώρα για μήνα, εσείς είστε από μισή και ξέρετε, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τη στέγαση των εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα μέρη και δεν αναφέρομαι μόνο στους σποράδες. Αυτό είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα που αφορά σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα λοιπόν της στέγασης των εκπαιδευτικών, όπως και των γιατρών, όπως και των πυροσβεστών, όπως και των αστυνομικών και των λιμενικών, αλλά κυρίως των εκπαιδευτικών που καλύπτουν ώρες και δεν έχουν μόνιμες θέσεις. Οπότε αν πληρώνονται για την ώρα 8 και 10 ευρώ ή και 20 όταν το πρόγραμμα ήταν επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ στην πρόσθετη διδακτική στήριξη, αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε κατά το ίμιση για να καλύψουν τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς σε ένα νησί. Mm-hmm. Άρα αυτομάτως οι περισσότεροι συνάδελφοι που δεν μπορούσαν δικαίως να το υποστηρίξουν δεν το έκαναν και άρα τις περισσότερες φορές τα παιδιά, ειδικά στο Λύκειο και κυρίως στην Τρίτη Λυκείου, που δεν μπορούσαν να είχαν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που χρειάζονταν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, μεταφέρονταν στο Βόλο.
1: Άρα σήμερα συμπεραίνω ότι δεν σε συμφιλιάζω. Εσείς τα έχετε βιώσει αυτά υπέρμετρα, έτσι?
0: Τα έχω ζήσει τόσο έντονα, γύρω στα 10 χρόνια που ήμουν ορομίστια, που νομίζω ότι πιο πολύ με αγγίζει το πρόβλημα που μου θέτεται σήμερα παρά όλα τα άλλα. Γιατί το βίωσα με την έννοια του ότι με αφορούσε άμεσα. Και κάποια στιγμή θα προβληματιστεί πάρα πολύ για το αν αξίζει. Και κάποιος ακροατής θα διερωτηθεί και γιατί το έκανες. Γιατί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα ήθελα να μαζέψω μόρια. Κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι η επαγγελματική του πορεία ή οποιαδήποτε άλλη. Μάζευα μόρια προκειμένου να εξασφαλίσω ένα μόνιμο διορισμό. Και ειδικά η Αλόνισος σου δίνει το ένα μισό μόριο παραπάνω. Οπότε εκείνη τη χρονική περίοδο, πριν από 16 χρόνια, προσπαθούσα να αποδέχομαι τους όποιους διορισμούς για να μπορέσω να συλλέξω μόρια και να μπορέσω κάποια στιγμή να διοριστώ κανονικά στο δημόσιο. Ναι. Ως εκπαιδευτικός.
1: Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα, άρα μέσα από όλα αυτά που μου είπατε, φαντάζεστε ότι είμαστε μπροστά σε μια δημογραφική κατάρρευση? Είναι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, είναι μη αναστρέψιμη? Τι ακριβώς πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, εάν πάψει η κάθε κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει με την εγγύνη την προηγούμενη, να αντιμετωπίζει το θέμα λογιστικά, μαθηματικά δηλαδή, και αν η κάθε κυβέρνηση μπορέσει να μην δει στην Google Map που είναι τα σχολεία, αλλά να έχει τουλάχιστον μια εικόνα που θα τις μεταφέρεται στο κέντρο μέσα από τους εκπροσώπους που εκλέγονται κατά τόπους, νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινήσει λύση του προβλήματος και θα το κάνω σαφές. Δεν μπορεί τη μαθητική μεταφορά από το νησί το Τρίκερι στον Αλογόπορο για να μεταφερθούν τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο Λύκειο στο Τρίκερι να τη μετράσει χιλιομετρική απόσταση. Το ξέρετε τι πρόβλημα είχαμε. Μέναν τρία παιδιά στο νησί το Τρίκερι και θέλανε να πάνε στο Λύκειο του Τρικερίου και δεν μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε. Γιατί το 1,5 μίλι που είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού του Τρικερίου με τον Αλογόπορο, το προσμετρά το Υπουργείο σε χιλιομετρική απόσταση με αυτοκίνητο. Άρα δεν είναι ίδια τα έξοδα. Ποιος θα βάλει το πλωτό του μέσο, θα πληρώνει ασφάλεια, θα πληρώνει τα λειτουργικά έξοδα της μετακίνησης, πετρέλαιο δηλαδή και όλα τα σχετικά για να μεταφέρει παιδιά από το νησάκι στον Αλογόπορο, όταν εσύ του δίνεις χρήματα που στην ουσία τον χρεώνουν? δεν είχαμε τρόπο να μεταφέρουμε τα παιδιά. Ξέρετε τι κάνανε. Τα μετέφεραν τα παιδιά και μετακόμισαν από την άλλη πλευρά. Εσείς θεωρείτε ότι σε χωριά τέτοιου τύπου, σε ομοιονεκτικούς οικισμούς, μπορούν οι γονείς να υποστηρίξουν οικονομικά κάτι τέτοιο, άνθρωποι που ζουν από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ξαναλέω, γιατί το έζησα. Δεν μπορείς να προσμετράς και να εφαρμόζεις οριζόντια τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, τα Γιάννενα, το Βόλο, τα Τρίκαλα, ναι, και τα νησιά.
1: Άρα λοιπόν αυτό το θέμα τότε με τον Ισάκη ήταν στη δική σας αρμοδιότητα. Όταν το λέγατε στην κεντρική διοίκηση, τι σας απαντούσαν?
0: Ότι ο νόμος είναι νόμος και ότι δεν έχει διασταλτικά όρια, ότι μπορούμε να τον παρερμηνεύσουμε. Έτσι είναι και έτσι ισχύει. Και εγώ έπρεπε αυτό, εγώ, όταν λέω εγώ, ο Γιώργος Οκουμιώτης που έχει την άμεση επαφή με τον κόσμο, να το πω αυτό στους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Για κάντε το δικό σας με συνέστηση.
1: Δηλαδή, και αν παίρνετε τον υπουργό, θα σας έδινε την ίδια απάντηση?
0: Η ίδια απάντηση ήταν και υπήρχε και επιστολική επικοινωνία μεταξύ μας. Ήταν η ίδια. Ο νόμος είναι σαφής. Ξέρετε μετά που σου οδηγεί όλο αυτό.
1: Δηλαδή, κανένας από εσάς δεν τους απαντούσε, μα πόσο ηλίθιοι μπορεί να είσαστε?
0: Ναι, το ξέρουν. Αυτοί οι οποίοι ήταν ο νομοθέτης, ο οποίος μάλλον ψηφίζει και προτείνει αυτό το νόμο για να έρθει στη Βουλή, επί της ουσίας, επειδή η Βουλή δεν απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι όλοι κατάγονται από την Αθήνα, το ξέρουν ότι έχει πρόβλημα στην εφαρμογή. Το ξέρουν. Αλλά υπάρχει ένα υδροκέφαλο γραφειοκρατικό κράτος που νοιάζεται κυρίως για τα κέντρα. Δεν μπορεί λοιπόν να μου εφαρμόζεις νόμους οι οποίοι έχουν μαθηματικά δεδομένα. Το πλαφόν, ας πούμε, στα τμήματα των σχολείων με αφορμή τη συγχώνευση των 12 τμήματων σε 10, γιατί το παρακολουθώ επειδή με αγγίζει επαγγελματικά όλο αυτό, είναι διαστροφή επαγγελματική. Δεν μπορεί να μου έχεις λοιπόν το πλαφόν των 25 ατόμων που ισχύει στην Αθήνα, στο κέντρο, στην Κυψέλη, στο Περιστέρι, και να μου την εφαρμόζεις και στο Βόλο, στα Τρίκαλα ή στην Καρδίτσα. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Διότι εδώ υπάρχει μια φοβερή... με ένας υδροκεφαλισμός και μετά στον ανθρώπο να πηγαίνουν προς τις μεγάλες πόλεις. Οπότε τα μικρά σχολεία με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα θα τα κλείσεις όλα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα
0: τώρα γίνεται δεκαθέσιο, μετά θα γίνει εξαθέσιο και μετά θα μείνει μονοθέσιο. Και αν θα μείνει και το σχολείο στο τέλος. Θα το πάνε αλλού.
1: Εδώ όμως, εδώ έχουμε, ναι, έχουμε πεδίο λαμπρών δραστηριοποίησης για τους βουλευτές. Να πάρουν το θέμα, να τρέξουν στα υπουργεία, να το αναμοχλεύσουν, να πιέσουν. Με αυτά δεν πρέπει να ασχοληθεί.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να πω τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ λέω την άποψή μου, την καταγράφω.
1: Αν ήσουν βουλευτής, δεν θα έκανε αυτό το πράγμα? Τι θα έκανε αν βουλευτής? Θα πήγαινε να κλείσει ραντεβού του δημάρχου με τον υπουργό?
0: Με το αν δεν μπορώ να σας πω τι θα έκανα. Αν γίνω ποτέ βουλευτής, τότε θα κριθώ και αυτό που θα κάνω ανάλογα με την περίσταση και με τα δεδομένα. Τώρα είμαι απ' έξω, οπότε δεν δικαιούμαι να μιλάω για το αν ήμουν βουλευτής.
1: Αλλά θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά μας και να μιλάμε ελεύθερα. Δεν γίνεται.
0: Ελεύθερα μιλάω. Απλώς μιλάω εκτός ασφαλούς. Οπότε θα ήταν άδικο να πω αν ήμουν βουλευτής, εγώ θα τα κάνω όλα σωστά. Δεν είναι ωραίο να το πω. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω, γιατί το είχα προτείνει και όταν ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεντρικό κράτος για να, όχι να απεμπολίσει, αλλά να ακουβολήσει λίγο την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων πάνω του και να αφήσει λίγο την τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει πιο ευέλικτα. Ένα τοπικό σύμφωνο, ας πούμε, εκπαίδευσης μεταξύ της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας θα έδινε ένα πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετακυλήσει ένα μέρος χρημάτων σε συγκεκριμένο κωδικό και από το ΕΣΠΑ που να καλύπτει τα έξοδα τα λειτουργικά των αναπληρωτών, το να υπάρχουν άνθρωποι που καλύπτουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες μαθημάτων που είναι πολύ σημαντικές, τη λειτουργική κάλυψη αναγκών για σχολεία τα οποία αντί να έχουν 10 τμήματα μπορούν να έχουν τα 12 και να τα υποστηρίξουν και θα έχουν στα τμήματα 5 και 7 παιδιά, δεν είναι ανάγκη να έχουν 25. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Μισόλετε, είπατε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Μιλήσατε για τοπικά σύμφωνα.
0: Τοπικό σύμφωνα, ναι, εκπαίδευση, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Όπως ακριβώς το Υπουργείο με Παιδείας έχει δώσει την αρμοδιότητα της κάλυψης των μεταφορών των παιδιών, με τα ειδικά μαθητικά δελτία ή με δωρεάν μετακινήσεις ανάλογα με τις προϋποθέσεις στις περιφέρειες και τις χρησιμοποιεί bypass, δίνοντάς τους χρήματα για να καλύπτουν αυτό, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο και για την λειτουργικότητα σχολείων, την πληρωμή αναπληρωτών, τη στέγαση κάποιων από αυτούς τους μειονεκτικούς οικισμούς, προκειμένου να είναι πιο ευέλικτο το
1: σύστημα. Δηλαδή η απόφαση για το αν το 14ο θα είναι το 10θέσιο ή 10θέσιο θα ήταν στη δική σας αρμοδιότητα, δηλαδή στην περιφέρεια.
0: Ακριβώς. Διάβαζα προχθές ένα. Χθες νομίζω.
1: Τα ακούτε, βουλευτάκια, τα ακούτε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Ναι, συνεχίστε.
0: Διάβαζα ένα δημοσίευμα για την διαμαρτυρία του Σωκράτη Σαββίδη, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα, σε σχέση με το ότι 100 κάτι παιδιά δεν μπορούν να καλυφθούν ως προς τις μαθητικές μεταφορές, γιατί η περιφέρεια δεν καλύπτει τις μετακινήσεις. Επειδή έχω ζήσει από την πλευρά την άλλη, το εύκολο θα ήταν ως αντιπολίτευση να πω όντως η περιφέρεια δεν θα το κάνω όμως και ξέρω γιατί. Υπάρχει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, θεσμικό, το οποίο περνάει και από ελεγκτικούς μηχανισμούς, που δεν σου επιτρέπει να αποκλίνεις από αυτό που ορίζει. Και εκεί έρχομαι πάλι στην προηγούμενη κουβέντα μας, ότι όταν εφαρμόζεται ένα νομικό πλαίσιο χωρίς να έχεις εικόνα της γεωγραφίας, χωροτακτικά μιας περιοχής, δεν μπορείς. Σου λέει, πρέπει το παιδί μέχρι και μια μισή ώρα μπορεί να περιμένει στη στάση. Δεν έχει δωρεάν μετακίνηση μεταξύ. Μέχρι και μια μισή ώρα, αν περνάει στην κοινωνία, θα περιμένει. Κάτσε εσύ, κύριε Υπουργέ, με το παιδί σου της αγοράς του που ρίσει στάση μια μισή ώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ένα παιδί να φτάνει στο σχολείο 6,5 ώρα το πρωί και επειδή 8 η ώρα χτυπάει το κουδόνι, 9,5 ώρα δεν πειράζει, αφού έχει στην κοινωνία δεν θα πάει με δωρεάν μεταφορά, θα πάει με το ειδικό μαθητικό δελτίο του λεωφορείου. 9,5 ώρα πού να πάει στο πουρί το παιδί στη αγορά. Θα μείνει απ' έξω μέσα στο χιόνι μέχρι να έρθει ο διευθυντής να ανοίξει το σχολείο. Αυτά... Τι θα τα κάνω το σχολείο ανοιχτερινά και έντρα, να ανοίγω από τις 5 ώρα το πρωί.
1: Αυτά τα τοπικά σύμφωνα τι άλλο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ώστε να έχουμε περιορισμό των, των αρμοδιοτήτων, δηλαδή να έχουμε αποκέντρωση μάλλον των αρμοδιοτήτων περισσότερη.
0: Εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό χρημάτων του ΕΣΠΑ που αφορά στην εκπαίδευση και ένα κονδύλι από το Υπουργείο που αφορά πάλι αντίστοιχες δαπάνες θα μπορούσε να μετακυληθεί μέσα σε έναν ειδικό κωδικό, μέσα σε έναν ΚΑΕ, τον οποίο διαχειρίζεται η εκάστοτε περιφερειακή αυτοδιοίκηση από τις 13 και να καλύπτει τέτοιου τύπου ανάγκες.
1: Δηλαδή,
0: να μην χρειαστεί να κλείσουν τα δύο τα τμήματα, αλλά να υπάρχουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα τα καλύπτουν.
1: Δηλαδή,
0: το να υπάρχουν.
1: Εύκολες λύσεις.
0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολος, πάντως σίγουρα είναι εφαρμόσιμες.
1: Εφαρμόσιμες.
0: Εύκολο μπορεί να μην είναι τίποτα. Αλλά όταν θέλουμε και στοχεύσουμε με άνθρωπο.
1: Όχι, όταν σκέφτεται ο άνθρωπος, μπορεί να το
0: αναλύσει. Τα σχολεία είναι κοινωνικοί πυρήνες. Εγώ το πιστεύω και το έλεγα πάντα αυτό. Τι σημαίνει κοινωνικοί πυρήνες? Μένοντας ένα σχολείο ανοιχτό, δημιουργείς ένα κίνητρο να πάει ο νέος εκεί. Και αν του δώσεις και κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, και αν του δώσεις και κάποιες εργαστικά κίνητρα, δάνεια με ευνοϊκούς όρους.
1: Μετά αυτά,
0: ή αυτό που έγινε.
1: Είμαστε στη διαπιστώση ακόμη, μισό λεπτάκι. Βλέπω ότι έχετε, ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα άκουσα τον Πρωθυπουργό προχθές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Καταργεί τον έμφυση οικισμούς από 2.000 κατοίκους και κάτω. Αυτό είναι ένα κίνητρο για ένα νέο να έρθει να παντρευτεί και να φέρει το παιδί του σε ένα χωριό. Να τον φέρει στα Λιχόνια, δεν ξέρω εγώ πού είναι, να εργαλαστεί.
1: Κυρία Κολυδρή, να μείνουμε στις διαπιστώσεις πρώτα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Βλέπουμε από τη μια να κλείνουν σχολεία στα χωριά, και από την άλλη στα αστικά κέντρα του Βόλου, εν προκειμένου να στηβάζονται 25 και 28 παιδιά σε μια τάξη. Αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό? Αυτή η σύμπτυξη είναι παιδαγωγικά σωστή?
0: Ούτε παιδαγωγικά, ούτε κοινωνικά είναι σωστή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πίεται και τους γονείς που πρέπει να περνούν όλη αυτή τη δύσκολη ατραπό της μεταφοράς των παιδιών τους από όπου είναι ο καθένας. Και μιλάω τώρα και για τα σχολεία που κλείνουν στα χωριά. Και σε σχέση με την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα παιδιά που μένουν στον Βόλο, που δεν θα αλλάξουν και ένα τοποθεσία, απλώς θα στιβαχτούν σε ένα τμήμα 27-25 ατόμων και θα φάνε σαν 7 μελές, σαν 10 μελές. Εκεί αλλοιώνεται η ποιότητα της εκπαίδευσης. Ένας εκπαιδευτικός λειτουργεί διαφορετικά με τα 10, διαφορετικά με τα 20, διαφορετικά με τα 30 παιδιά, όπου γίνεται χάος μέσα στην τάξη. Άρα έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι όταν κλείνουν σχολεία ή τμήματα σε χωριά, το ότι υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς και γίνεται δύσκολη όλη η διαδικασία σε σχέση με τα παιδιά που ζουν στην ίδια την πόλη, αλλοιώνεται η ποιότητα της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να λειτουργήσει σωστά και όπως θα ήθελε, με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε σε ένα ολιγομελές τμήμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα δίνεται δίκιο στους γονείς που καταγγέλνουν ότι με τις συγχωνεύσεις χάνεται η ποιότητα.
0: Μάλιστα. Απόλυτο. Και υπάρχει και ένα αντιπιχείρημα, γιατί τα έχω ακούσει τόσα χρόνια όλα αυτά, σε σχέση με το κλείσιμο των σχολείων των χωριών. Άκουγα κάποιους να λένε. Έκλεισε, ας πούμε, το σχολείο του Αγίου Βλασίου, λέγω, και έλεγαν: έλα μωρέ, τι εκπαίδευση να παρέχετε σε 4 παιδιά που είναι στο χωριό?
1: Ναι.
0: Θα τα βγάλουμε όλα στην άκρη, ότι έκλεισε το σχολείο, ότι οι γονείς μετακινούνται προς τον Βόλο κτλ. Σας βεβαιώνω πως ένας εκπαιδευτικός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής δεν αλλάζει τον τρόπο που θα διδάξει μέσα στο σχολείο.
1: Σωστό.
0: Από το αν έχει 4 παιδιά ή αν έχει 14.
1: Σωστό.
0: Δεν το βλέπεις αριθμητικό. Δεν είναι τα παιδιά νούμερα.
1: Σωστό.
0: Δεν λες εγώ 4, άρα ας κάνω λίγο λούφα σήμερα να περάσει η ώρα. αυτός ο οποίος είναι σωστός επαγγελματίας, είτε στα 4 τον πάρει, είτε στα 54, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Και στην Μπέλγια θα το κάνει έτσι κι αλλιώς.
1: That's correct, όπως λέτε κι εσείς οι φιλόλογοι. Δηλαδή μου λέτε, Πήλιο, Αλμυρός, ξέρω εγώ, απομακρυσμένα χωριά, όταν κλείνει το σχολείο, λέτε κλείνει και το χωριό.
0: Βέβαια, στην Ανάβρα, μα δεν έχει νηπιαγωγείο, θα πάνε τα παιδιά ποτέ θα κοινωνικοποιηθούν στην ηλικία των 5 ετών. Πού θα τα πάνε τα παιδιά από την Ανάβρα, που το μισό το χρόνο έχει χιόνι.
1: Ερώτηση.
0: Θα κατεβάζουν στον Αλμυρό 30 χιλιόμετρα. Ούτε εγώ θα το πήγαινα.
1: Ερώτηση, υπάρχει επιστροφή.
0: Ναι, είναι μια. Είναι ένα στρέψιμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ή θέλουμε και μπορούμε, ή δεν θέλουμε και δεν μπορούμε. Ή η Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και ο Βόλος ακόμα και γενικά οι πρωτεύουσες είναι ο στόχος μας, γιατί εκεί υπάρχουν οι πολυπληθείς πολυκατοικίες που εκλέγουν και δεν εκλέγουν, ή δίνουμε έμφαση και στα χωριά τα μικρά των 200, των 1000, των 500 ατόμων, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι λογιστικοί αριθμοί.
1: Μισό λεπτάκι, τι φταίει τελικά, είναι μόνο οικονομικό, κυρία Κονιδέγη?
0: Όχι, είναι πολιτικό.
1: Μισό λεπτό. Το δημογραφικό, ή μήπως είναι βαθύτερο? Δηλαδή,
0: βέβαια είναι βαθύτερο.
1: Οι νέοι δεν κάνουν παιδεία γιατί δεν μπορούν ή γιατί δεν θέλουν?
0: Είναι σχηματισμένα αυτά.
1: Για να κάνουν τη στροφή τώρα.
0: Μπορούν. Φυσικά και μπορούν.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν, γιατί τα δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι δυσμενή σε σχέση με. Θα σας πω τώρα, τώρα μου δίνετε άλλη πάσα. Υπάρχει το επίδομα μητρότητας μόνο στο δημόσιο. Εγώ που είμαι ιδιωτική υπάλληλος, με ποιο κριτήριο θα χρειαστεί να κάνω παιδί όταν ξέρω ότι δεν το έχω αυτό το επίδομα και δεν θα τα καταφέρω? Πείτε μου, θέλω να κάνω το πρώτο μου παιδί. Όταν στον ιδιωτικό τομέα και στους ελεύθερους επαγγελματίες δεν προβλέπεται επίδομα μητρότητας, σε αντίθεση με το δημόσιο που καλώς προβλέπεται, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, εγώ γιατί να κάνω παιδί? Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και είναι πολιτικό. Δεν είναι οικονομικό. Είναι τι ιεραρχούμε ως βασικό και τι όχι. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τα δεδομένα ενός τόπου.
1: Άρα λοιπόν, σαν εκπαιδευτικός, η Κορινθίνη τι προτείνει? Πρέπει να κάνει, τι πρέπει μάλλον να κάνει η πολιτεία εδώ και
0: χρειάζεται
1: τώρα?
0: Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος. Χρειάζεται αφενός κίνητρα για να κρατηθούν τα χωριά.
1: Άρα συνολικό σχέδιο λέτε, έτσι?
0: Χρειάζεται αφενός κίνητρο για να μένει ο κόσμος στα χωριά.
1: Στέγαση εργασία, ολοήμερα σχολεία.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Και από εκεί και πέρα επιμερισμός αρμοδιοτήτων.
1: Ναι.
0: Το επιτελικό κράτος πρέπει να αποκεντρώσει.
1: Ναι.
0: Φορολογικά στεγαστικά κίνητρα για νέους επιστήμονες που μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε χωριά.
1: Ναι.
0: Έχουμε παράπονα. Δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Αν δεν δώσεις κίνητρα στεγαστικά και φορολογικά σε νέους επιστήμονες, πώς θα πάνε στα χωριά? Φεύγουν τα παιδιά μας, εξαφανίζονται και πάνε στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Βλέπω όμως να παίρνει κάποια πρωτοβουλία ο Κουρέτας, γιατί στο θέμα της υγείας βλέπω μια τελείως διαφορετική πολιτική στο θέμα της υγείας. Άρα και στο θέμα της παιδείας, με τη δημιουργία εκείνων των σπιτιών πόλη για τις ποράδες, δηλαδή στην περιφέρεια μπορούν πολλά προγράμματα με υποδομές να αναπτυχθούν.
0: Μπορούν. Θέληση χρειάζεται και μένει να το δούμε αυτό. Γιατί με τα λόγια δεν χτίστηκαν κατόγια.
1: Γιατί μου έλεγε προχθές ο κύριος Κουρέτας ότι υπάρχει δημογραφικό σχέδιο και εξελίσσεται. Κλείνοντας.
0: Μένει να το δούμε.
1: Όχι, για το θέμα αυτό μαζί σας μπορώ να μιλάω όλη μέρα σήμερα και πραγματικά έχετε απαντήσεις. Θέλω ένα προσωπικό σχόλιο. Εσείς που μπήκατε σε τάξεις με πολλά παιδιά και είδατε τα μάτια τους, τι σας οργίζει περισσότερο για την επόμενη, για την επόμενη δεκαετία στην ελληνική εκπαίδευση, τι σας φοβίζει περισσότερο? Έχετε κοιτάξει στα μάτια τα παιδιά, τι σας φοβίζει εσάς?
0: Αυτό που με φοβίζει είναι η απογοήτευση αυτών των παιδιών εξαιτίας των λάθος πολιτικών επιλογών των ενηλίκων ημών.
1: Ναι.
0: Με ήττα.
1: Ναι.
0: Καμία φορά βλέπω την αντίδραση των παιδιών και την αιτιολογώ και την δικαιολογώ απόλυτα, γιατί πραγματικά εμπιστεύονται όλους εμάς που τελικά και αυτά τα μετράμε μέσα στα λογιστικά μας δεδομένα.
1: Μπορώ να μετρήσω τους βιορυθμούς σας αυτήν την ώρα και βλέπω ότι για πολλά πράγματα της πολιτικής είστε πάρα πολύ θυμωμένοι, ισχύει?
0: Θυμωμένοι. Δεν δικαιούμαι να είμαι θυμωμένοι, γιατί αποτελώ ένα γρανάζι και εγώ αυτού του χώρου. Αλλά απογοητευμένη με την έννοια του ότι τα πράγματα δεν γίνονται όπως θα θέλαμε όλοι οι νοήμονες να γίνονται, ναι.
1: Μάλιστα. πόσοι από αυτούς κάνουν σωστά τη δουλειά τους και πόσοι...
0: Από πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό κάνει σωστά τη δουλειά του, πολύ μεγάλο ποσοστό δεν την κάνει σωστά και πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτικών θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του και ευνοχίζεται από... Α, το από το βγάζω για την Ελλάδα, άνωθεν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Και σίγουρα η Δωροθέα Κουρνιδίνη σήμερα περίμενα να τη ρωτήσω για θέματα της περιφέρειας Θεσσαλίας, για θέματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αλλά χάρηκε που τη ρώτησα για θέματα εκπαίδευσης και περισσότερο για το

δημογραφικό για την ελληνική δημογραφική κατάρρευση. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, τα προηγούμενα λεπτά οι απαντήσεις της Δωροθέας Κολυνδρίνη συμπυκνώνουν την, θα έλεγα, την οπτική ενός ανθρώπου που γνωρίζει το πρόβλημα τόσο από την άνεση της πολιτικής απόφασης που είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο και από την, αν θέλετε, από τη μοναξιά της σχολικής έδρας και στη Σκιάθο, είπε, και στη Σκόπελο και στην Αλόνισο και στο Βόλο Ρωμίστια. Δηλαδή η Κολυνδρίνη σαν μάχημος φιλόλογος αρνείται να δει τους μαθητές σαν απλούς αριθμούς σε ένα λογιστικό φύλλο. Στο κέριο ερώτημα για το στίβαγμα 25-28 παιδιών στις αστικές τάξεις του Βόλου, η θέση της Κολυνδρίνη είναι ξεκάθαρη. Παιδαγωγικά η βίαιη σύμπτυξη τμήματων όπως το 14ο στερεί από το σχολείο την ανθρωποκεντρική του διάσταση. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός σε μια υπερπλήρη τάξη 27 μαθητών 28 αναγκάζεται να μετατραπεί σε τροχονόμο, σε τροχονόμο διαφόρων συμπεριφορών, σε έναν διαχειριστή πλήθους, χάνοντας τη δυνατότητα για μάθηση. Η ποιότητα δεν θυσιάζεται απλώς, εδώ εξαφανίζεται με τέτοια δεδομένα. Και βέβαια, όπως μας είπε η Δωροθέα Κολυνδρίνη, έζησε από πρώτο χέρι την ερήμωση του Πηλίου και του Αλμυρού. Και τα όσα είπε, η ανάλυσή της ήταν βαθιά κοινωνική. Όταν κλείνει ένα σχολείο, μπαίνει η οριστική ταφόπλακα στο μέλλον ενός χωριού. Δεν υπάρχει επιστροφή αν η πολιτεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει την επαρχία με ημίμετρα. Αν μια περιοχή, είπε, στερείται βασικών υποδομών υγείας και εργασίες, η διατήρηση ενός σχολείου με δύο μαθητές απλώς παρατείνει το μοιραίο. Δηλαδή το δημογραφικό δεν είναι ένα στεγνό οικονομικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας, ένα πρόβλημα ελπίδας, ένα πρόβλημα προοπτικής. Και βέβαια τη ρώτησα για το αν οι νέοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, η Δωροθέα Κολυνδρίνη αποδομεί αυτό το κυβερνητικό αφήγημα των εφάπαξ επιδομάτων. Οι νέοι σήμερα δεν αποφεύγουν την οικογένεια από άποψη, αλλά επειδή ζουν σε ένα καθεστώς διαρκούς εργασιακής στεγαστικής ανασφάλειας. Και η πρότασή της βέβαια είναι ριζοσπαστική, η πρότασή της είναι δομική. Όχι άλλα επιδόματα ψίχουλα. Εδώ χρειάζεται ένα δίκτυο δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών, πλήρως τελεχωμένα αν μπορώ να την ερμηνεύσω, ολοήμερα σχολεία που θα ανακουφίζουν τον εργαζόμενο γονέα και προγράμματα φθηνής στέγης. Και βέβαια, αν μπορώ να την ερμηνεύσω σωστά, οι υποδομές, δηλαδή οι δρόμοι, γεφύρια, κτίρια είναι απαραίτητες βέβαια, αλλά αν δεν επενδύσουμε παράλληλα στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε λίγα χρόνια θα έχουμε σύγχρονες υποδομές που θα οδηγούν σε άδεια χωριά και σε γερασμένους δήμους. Και στο τέλος είπε και το καλύτερο,

όταν τη ρώτησα, εσείς που μπήκατε σε τάξεις με πολλά παιδιά και είδατε τα μάτια τους, τι σας φοβίζει περισσότερο για την επόμενη δεκαετία? Την ρώτησα στην ελληνική εκπαίδευση. Και είπε ότι αναφέρθηκε στην δημιουργία μιας εκπαίδευσης δύο ταχυτήτων και στην απώλεια της κοινωνικής συνοχής. Αυτό που τη φοβίζει περισσότερο δεν είναι απλά οι άδειες καρέκλες, αλλά τα σβησμένα, φοβισμένα μάτια των παιδιών μέσα σε ένα σύστημα που γίνεται όλο ένα και πιο απρόσωπο. Αν η τάξη πάψει να είναι ο χώρος όπου το παιδί νιώθει ότι ο δάσκαλος το βλέπει και το ακούει ξεχωριστά, τότε η ελληνική εκπαίδευση θα έχει χάσει την ψυχή της.

Και επειδή πριν από κάποιους μήνες που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι του Μαζονάκη, μου το την είχα ρωτήσει στην Κορινδρίνη πριν μήνες τι τραγούδι θέλετε να αφιερώσω. Εκείνες τις μέρες είχε πρωτοκυκλοφορήσει, μου είπε ότι θέλω το Ανάσα. Ανάσα.

λάθος εποχή. Το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου είσαι εσύ. Το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου είσαι εσύ. Με τα όνειρα στα χέρια,

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. 91-961-88-888. Αν έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό, παιδιά. Εάν δεν έχετε κάτι ουσιαστικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στα οχτάρια. Καλημέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη. Καλή ραδιοφωνική χρονιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να πω κάτι για το δημογραφικό που είπατε.
0: Ναι.
1: Δεν γεννάνε τα νέα ζευγάρια, δεν κάνουν παιδιά. Φταίνε πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας είναι ότι πρέπει και τα δύο άτομα να δουλεύουν πλέον για να τα βγάλουν πέρα. Όταν πας να δώσεις συνέντευξη για μια δουλειά και σε ρωτάει ο εργοδότης, έχετε παιδιά? Έχω δύο. Θα κάνετε και τρίτο? Δηλαδή, αυτό είναι αδιανόητο, να σε ρωτάει θα κάνεις και τρίτο. Γιατί αν θέλεις να κάνεις, ποιο είναι το πρόβλημά του? Γιατί να μην κάνεις τρίτο? Έτσι τα παιδιά περιορίζονται, τα ζευγάρια περιορίζονται στο ένα, στο κανένα. Και τι σου λέει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Αν σταματήσει από τη δουλειά, τι θα κάνω? Αυτό ήθελα να πω για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Μάλλον δεν ακούσατε χθες την εκπομπή.
1: Δεν άκουσα γιατί δούλευα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το άκουσα, όχι.
0: Ναι.
1: Σήμερα ακούω. Χθες ήμουν στη δουλειά.
0: Ναι. Εντάξει, κυρία μου, να είστε καλά.
1: Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο σε σχέση με την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Τον λυπήθηκα τον άνθρωπο πάρα πολύ. Καλός άνθρωπος. Βγήκε κύριος Γεωργιάδης και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη γιατί δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον άνθρωπό του. Ζητήσαν συγγνώμη από τους συγγενείς των παιδιών στα Τέμπη. Ζητήσαν συγγνώμη από τα παιδιά αυτά που σκοτωθήκαν στην Τανάγρα, που τα όποια προβλήματα υπάρχουν στα αεροσκάφη. Επειδή ο κύριος Μαζονάκης ήταν επώνυμος, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλή σας μέρα.

Και την δημογραφική κατάρρευση είπαμε πάρα πολλά χθες, να μην τα επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Πιάνε τα παράδοξα, ενώ η Ήπεθρος ερημώνει στα αστικά κέντρα, η απόφαση του Υπουργείου της Παιδείας να προχωρήσει σε αυτές τις συγχωνεύσεις τμήματων με καθαρά αριθμητικά κριτήρια έχει προκαλέσει αυτήν την εξέγερση των γονέων, των εκπαιδευτικών. Και βέβαια το επίκεντρο βρίσκεται στο 14ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου. Οι γονείς έχουν προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποίησεις, αποχή από τα μαθήματα των μαθητών. Και βέβαια το παιδαγωγικό παράδοξο που είναι. Οι γονείς καταγγέλνουν ότι η συγχώνευση οδηγεί σε τμήματα όπως την Τρίτη Δημοτικού, όπου στηβάζονται 25 πλάς παιδιά στην ίδια αίθουσα. Είπε η Δωροθέα Κουνιδρίνη για αυτό το θέμα. Και βέβαια το ισχυρότερο επιχείρημα του Συλλόγου Γονέων είναι ότι στο υποσυγχώνευση τμήμα συνυπάρχουν 8 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και άλλα 2 με ιατρικές γνωμοδοτήσεις. Το να στηβάζονται δηλαδή τόσες διαφορετικές ανάγκες σε μία τάξη καθιστά το μάθημα πρακτικά αδύνατο. Δεν είναι λογικό αυτό? Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή συμπυκνώνει τέλεια το πρόβλημα. Από τη μία πλευρά λουκέτα λόγω ερημοποίησης και από την άλλη υπερπλήρης τάξης κλουβιά στο όνομα της δημοσιονομικής εξοικονόμησης. Δηλαδή υποβαθμίζοντας την παιδεία εκεί ακριβώς όπου υπάρχει ακόμη η μαθητική ζωή.

σε άλλες χώρες γίνονται σωστά πράγματα. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιλήφθηκαν εγκαίρως το πρόβλημα εφήρμοσαν επιθετικές και κυρίως μόνιμες πολιτικές και όχι απλώς εφάπαξ επιδόματα για να στηρίξουν τους γονείς. Παραδείγματος χάριν στη Γαλλία, από τα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, στη Γαλλία όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια τόσο λιγότερους φόρους πληρώνει όσον αφορά τον οικογενειακό συντελεστή, και παράλληλα υπάρχει καθολικό δίκτυο δωρεάν βρέφων νηπιακών σταθμών και επιδοτήσεις για νταντάδες στη Γαλλία. Στη Γαλλία επιδοτούνται και οι νταντάδες. Δηλαδή οικογενειακό συμβόλαιο και φορολογία. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, σε σοβαρές προσεγγίσεις. Στη Σουηδία, π.χ. στη Σουηδία και γενικότερα στην Σκανδιναβία, εκεί προτάσσεται η ισότητα και η γονική άδεια. Δηλαδή προσφέρεται στη Σουηδία και γενικότερα στην Σκανδιναβία προσφέρεται τεράστια άδεια μητρότητας, όπως είπε προηγουμένως η φίλη ακροάτρια, τεράστια άδεια μητρότητας, πατρότητας, έως 480 μέρες, κυρία μου, με αποδοχές το 80%, η οποία μοιράζεται υποχρεωτικά και στους δύο γονείς, εξαλείφοντας τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην εργασία στη Σκανδιναβία. Μέτρα έχουν πάρει και στην Ουγγαρία. Εκεί έχουμε οικονομικά κίνητρα σοκ στην Ουγγαρία. Γυναίκες κάτω των 30 ετών, κυρία μου, που κάνουν παιδί απαλλάσσονται διαβίου από τον φόρο εισοδήματος.

0: Αγγλία. Γυναίκες κάτω των 30 ετών, κυρία μου, που κάνουν παιδί, απαλλάσσονται διαβίου από τον φόρο εισοδήματος. Γυναίκες κάτω των 30 ετών που κάνουν παιδί, πληρώνεις άτοκα. Αν κάνεις τρία παιδιά, το διαγράφουμε το χρέος. Στην Ουγγαρία! Μέτρα έχουν ληφθεί ακόμα και στην εδώ, στη γειτονική μας Ιταλία, απέναντι στην Ισπανία. Εκεί ενισχύουν την επαρχία περισσότερο. Τι θέλω να πω, ενισχύουν την επαρχία. Δίνονται ειδικά κονδύλια, φοροαπαλλαγές, κυρία μου, και επιδοτήσεις σε Ιταλία και Ισπανία, επιδοτήσεις σε νέους εργαζόμενους, σε νέους επιχειρηματίες που αποφασίζουν να εγκατασταθούν και να κάνουν οικογένεια σε χωριά και σε μειονεκτικές περιοχές, σε αποδεκατισμένες από διάφορες καταστροφές περιοχές. Εκεί δίνονται ειδικά κονδύλια, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις. Δηλαδή, αυτά που σας είπα τι δείχνουν? Αυτά που σας είπα δείχνουν ότι η εμπειρία του εξωτερικού δείχνει ότι η γέννηση παιδιών δεν είναι ζήτημα πατριωτικού καθήκοντος, αλλά καθαρής οικονομικής κοινωνικής ασφάλειας. Δηλαδή, αν ο νέος στην Ελλάδα δεν νιώσει ότι το παιδί του θα έχει δωρεάν και ποιοτικό παιδικό σταθμό, παιδεία, υγεία, και ότι ο ίδιος θα μπορεί να το συντηρήσει με το μισθό του, τα επιδόματα ψίχουλα δεν πρόκειται να αναστρέψουν την πορεία προς την δημογραφική γύρανση, προς την δημογραφική συρρίκνωση. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και επειδή το πολύ μπλα μπλα βλάπτει, μάλλον μισό λεπτό, κυρία μου, εσείς τα οχτάρια, καλημέρα. Κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Κουμιώτη.
0: Συγγνώμη που περιμένετε τόση ώρα.
1: Δεν πειράζει καθόλου, ναι. Άλλωστε είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το θλιβερό και θολό το οποίο που ζούμε, ειδικά τις τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: με το θάνατο του κυρίου Μαζονάκη, θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα περιστατικό που μας συγκίνησε. Δεν συνέβη σε μένα, σε φίλη μου, αλλά έχει τους ενδιασμούς της για να πάρει. Λοιπόν, το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, το μεσημέρι, στον Άναυρο. Εκεί στο παλιό το τέρμα, μου είπαν, είναι παλιό τέρμα εκεί του λεωφορείων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε σε ένα χαντάκι, προφανώς ανοιγμένο και αφύλακτο, από την εταιρεία που κάνει, που περνάει τις οπτικές φήνες. Τη βλέπει ο οδηγός λεωφορείου, σταματάει, πάει, τη σηκώνει, είχε πέσει ολόκληρη μέσα, είχε γονατίσει τα γονατά της, μαυρίσαν, πριστήκανε. Μόνο το κεφάλι της δεν χτύπησε στο πεζοδρόμιο. Τη σηκώνει, τη βάζει στο λεωφορείο, αγκαλιά σηκωτή. Παίρνει τηλέφωνο το κέντρο και ενημερώνει, έχω αυτό το περιστατικό, θα καθυστερήσω. Την πάει στο νοσοκομείο. Τη ρωτάει, μπορείτε να περπατήσετε ή να σας πάω εγώ μέχρι μέσα? Τον ευχαρίστησε η κοπέλα. Πηγαίνει και γίνανε εξετάσεις καρδιολογικές, ακτινογραφίες κτλ. Και λέω, κύριε Κουμιώτη, υπάρχουν όμορφες ψυχές. Υπάρχει και η όμορφη πλευρά της ψυχής. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι με το χαρακτήρα τους, τον απλοϊκό. Και μια στιγμή εμένα προσωπικά μου πέρασε ότι η ιδέα ότι ίσως να ήταν ο κύριος Μπρούτζινος. Το συμπαθούμε ιδιαίτερα, δεν λέω για τους άλλους, αλλά ειδικά αυτός. Και λέω ότι κάποια ελπίδα γεννιέται, κύριε Κουμιώτη. Υπάρχει, όπως σας είπα, και η όμορφη πλευρά της ζωής, η ξεχασμένη όμως. Για κάτι τελευταίο που θέλω να πω, κύριε Κουμιώτη, να μην σας κρατάω τη γραμμή. Κάθε μέρα που ξυπνάμε να λέμε αυτό το σύντομο, ευχαριστώ Θεέ μου που ξημέρωσε και τούτη την ημέρα. Θα μου πείτε απλοϊκό, είναι συνάμω όμως τόσο σοφό και δυνατό. Εγώ ειδικά θέλησα να το πω δημόσια,

0: να τον ευχαριστήσουμε αυτόν τον άνθρωπο δημόσια. Έδωσε ένα όνομα Γιώργιος, τα μπάζεις, ακόμα οι φίλοι μου, δεν έχει συνέσει από το σοκ. Ήταν τρομερό το σοκ αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Κουνιώτη, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, κυρία μου, πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε.
0: Και που με ακούσατε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε. Προσωπικά δεν το γνώριζα. Και σίγουρα η πράξη αυτού του οδηγού, του αστικού κτέλ Βόλου, στον Άναυρο, σίγουρα είναι μια... Σίγουρα είναι ένα σπουδαίο, κυρία μου, μάθημα ανθρωπιάς και του αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, κυρία μου, σε μια εποχή που οι ρυθμοί, αν θέλετε, της καθημερινότητας μας κάνουν πάρα πολλές φορές να προσπερνάμε αδιάφοροι. Δεν προσπερνάμε κάθε μέρα αδιάφοροι για το τι συμβαίνει γύρω μας. Η απόφαση του οδηγού του αστικού κτέλ να κινητοποιήσει το λεωφορείο, να βγει έξω για να ανασύρει τη γυναίκα το χαντάκι, δηλαδή είναι φοβερό. Σταμάτησε το λεωφορείο, βγαίνει έξω, την τραβάει από το χαντάκι και να την μεταφέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο. Αυτό από μόνο του, κυρία μου, δείχνει ότι σπάει ο κύκλος της κοινωνικής καθημερινής αποξένωσης. Δηλαδή ο συγκεκριμένος οδηγός του αστικού κτέλ απέδειξε ότι πίσω από το τιμόνι δεν βρίσκεται απλά ένας υπάλληλος που εκτελεί ένα ψυχρό δρομολόγιο Άναυρος Νέα Ιωνία, αλλά ένας ενεργός πολίτης με βαθιά αντανακλαστικά αλληλεγγύης. Έτσι, αυτός ο οδηγός δεν οχυρώθηκε πίσω από τη δικαιολογία ότι πού να αφήσω το λεωφορείο, πρέπει να τηρήσω το ωράριο ή τις ευθύνες των επιβατών. Όχι. Κυρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε. Τέτοιες ειδήσεις λειτουργούν σαν κοινωνικό φιλί της ζωής. Μας υπενθυμίζουν, κυρία μου, ότι η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί και ότι οι καθημερινοί ήρωες δεν φορούν κάπες, αλλά μπορούν να οδηγούν το αστικό της γραμμής. Δηλαδή, η απόφαση αυτού του οδηγού να μην περιμένει απλά παθητικά ένα στενοφόρο, αλλά να δράσει ακαρία μεταφέροντας τη γυναίκα στο νοσοκομείο και ενδεχομένως να πω και να το τραβήξω, ενδεχομένως να αποδείχθηκε και καθοριστική για την υγεία της. Αυτός λοιπόν ο οδηγός, μπράβο, πρέπει να μάθουμε και ποιος είναι. Τιμά το αστικό κτέλ Βόλου και κυρίως τιμά την ίδια την έννοια του ανθρώπου. Ό,τι πιο ελπιδοφόρο, ό,τι πιο παρήγορο στίγμα έχω εντοπίσει το τελευταίο μεγάλο διάστημα. Και θα είμαι πολύ δυσαρεστημένος αν ο Ευαγγελινός δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση έπαινο για τον οδηγό. Ευαγγελινέ, επίσημη ανακοίνωση έπαινος, επιβάλλεται. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα κυρία.
2: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
1: Γεια σας.
2: Είμαι η Βενετιώτισσα η Αριστεία.
1: Ω κυρία μαμάκι, ανεβείτε κυρία μαμάκι, ανεβείτε.
2: Ανεβαίνω, αλλά πώς ανεβώ με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω.
1: Ναι.
2: Πώς. Το οικονομικό, η παιδεία, με τους γιατρούς, με τα ιατρία, με τέλος πάντων. Εγώ σας πήρα τώρα να σας πω, καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στον οδηγό, μπράβο του. Και ότι έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτά που είπε η κυρία Κολυνδρίνη, η κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη. Mm. Μόνο που το πρόβλημα με το να κλείνουν τα σχολεία στα χωριά δεν είναι τώρα. Στο Βένετο, μ' ακούτε κύριε Κουμιώτη?
1: Με προσοχή.
2: Ναι, στο Βένετο το δημοτικό σχολείο έκλεισε στις 21 Ενδεκάτου του 1969. Δηλαδή είχε αρχίσει η χρονιά, οι γονείς είχαν τις δουλειές τους, τα παιδιά στο σχολείο κτλ. Όταν έκλεισε μέσα σε μία νύχτα, έγινε παράδοση και παραλαβή, έγινε στο Κεραμίδι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, όπως και της κοινότητας. Λοιπόν, αυτές οι οικογένειες πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο? Έπρεπε ή να νοικιάσουν σπίτι στα Κανάλια ή στο Κεραμίδι. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Κουμιώτη. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι δεν είχαν τέτοια χρήματα οι άνθρωποι για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι και να έχουν ένα σπίτι στο Βέντο και ένα στα Κανάλια ή στο Κεραμίδι. Τώρα, τελευταία, είναι η δεύτερη χρονιά που δεν λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου. Πριν από 2 χρόνια η κυρία Μακρύ είχε κάνει μια παρέμβαση και είχε παραμείνει με πολύ λίγα παιδάκια. Αλλά τώρα εδώ και 2 χρόνια δεν λειτουργεί. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά με τα παιδιά που δεν είναι πολλά, που τα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά. Καταρχάς είναι το οικονομικό, να το πω έτσι. Mm. Και μετά είναι και το άλλο. Όταν εγώ εργαζόμουν στη ΜΕΤΚΑ, το 1983 γέννησα τον γιο μου, τον πρώτο, το πρώτο παιδί.
1: Εργαζόσασταν στη ΜΕΤΚΑ πότε?
2: Α, ναι, εργαζόμουν στη Στάλκο από το 1975 μέχρι το 1981. Mm. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 με εσωτερική μετάθεση ήρθα στη ΜΕΤΚΑ μηχανογραφημένη λογιστική.
1: Μέχρι?
2: Μηχανογραφημένη λογιστική.
1: Ναι,
2: το
1: λέω...
2: 81, μέχρι και το 85 γέννησα το Δημήτρη μου, ένα χρόνο μετά, γιατί ήμουν σύζυγος ανθρώπου που έβγαζε πάρα πολλά χρήματα και έπρεπε να φύγω. Μαζί με άλλους. Μαζί με άλλους συναδέλφους. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τα καταφέραμε. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα για να γεννήσω, εν πάση περιπτώσει, μου δώσαν 42 μέρες πριν τον τοκετό και 42 μέρες μετά τον τοκετό. Mm. Μετά, αφού γύρισα στη δουλειά, κύριε Κουμιώτη, είχα 1 ώρα την ημέρα για να φεύγω, να έρχομαι στο σπίτι να φυλάζω το παιδί. Μέσα σε 1 ώρα, κύριε Κουμιώτη, φτάνεις από την εργασία σου στο σπίτι να φυλάσεις με ηρεμία το παιδί σου και να φύγεις να ξαναπάς πάλι στην εργασία σου.
1: Ό,τι έκανε η μαμά του Μεγικόπουλου.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τα ίδια πέρασα και εγώ, ναι, και το 1983 και το 1985. Όταν δε ήμουν έγκυος στο δεύτερο το παιδί, και χρειάστηκε να κάνουμε μία έρευνα να δούμε πού θα μπορέσουμε, σε ποιο παιδικό σταθμό, να βάλουμε.

0: Και μου λένε εκεί οι συναδέλφες, καλά λέει, δεν τρέπεσαι, λέει, εμείς λέει, που δουλεύουμε, λέει, δεν έχουμε το δικαίωμα, λέει, να έχουμε, λέει, μία θέση σε ένα σταθμό, λέει, παιδικό, και θα πληρώσεις λεφτά, βρε αριστεία. Λέω, και τι να κάνω, λέω, οι γονείς μου, λέω, δεν μπορούν, λέω, τόσο πολύ, λέω, να ασχοληθούν με το παιδί. Τέλος πάντων, γυρνάω στο σπίτι, να μην σας το πολυλογώ. Ο Γιάννης μου μπήκε στον παιδικό σταθμό του Αγίου Νεκταρίου από τον Γαλατά της γειτονιάς μου. Με είδε στενοχωρεμένη, μου λέει, αριστερά τι έγινε, λέω, αυτό και αυτό, τον είπα. Λέει, εγώ είμαι εδώ. Και πίσω από μια απόδειξη του ΕΒΟΛ μου έγραψε τι χαρτιά χρειάζονται, του τα πήγα και το παιδί μπήκε στον σταθμό του Αγίου Νεκταρίου. Για να δείτε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Όχι για να δείτε, τα ξέρετε. Mm-hmm. Τα ξέρετε. Τα ξέρετε πολύ καλά. Αυτά ήθελα να πω και εκείνο που πάλι να συμπληρώσω με τα σχολεία, ότι τα παιδιά αναγκαζόταν κεραμίδι να κατεβαίνουν στα κανάλια για γυμνάσιο και λύκειο, τώρα δεν υπάρχουν,
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν πάντοτε πολύ δύσκολα, κύριε.
1: Να κάνω μια διάκριτη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Μαμάκης αυτή την ώρα με το Βαγγέλη το γιατάκι πάνε για προπάτημα στο κορδόνι.
0: Όχι. Κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ.
1: Πάνε για καφέ σε κανένα καφέ, σε καμία καφετέρια.
0: Όχι, εντός σπιτιού είναι, εντός.
1: Ναι, εδώ. Χαιρετισμούς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Μαμάκη. Καλή σας μέρα.

0: Πριν μας τα πει ο Χριστάρας, ελάτε αγαπητέ, τι πάθατε, καλημέρα.
1: Ναι, κοίταξε. Ναι. Έλειπα αυτές τις μέρες και άρχισα να σας πάρω τηλέφωνο για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για
0: πράγμα.
1: Το φως.
0: Ποιο φως?
1: Την οδό Σιροδότου.
0: Τι έγινε?
1: Έγινε, εντάξει.
0: Ναι, έχετε φως?
1: Έγινε τώρα. Ήρθε η ΔΕΗ, ναι, ένα συγκρότημα της ΔΕΗ και κάτι διορθώσανε και δώσανε ρεύμα στη γειτόνισσα.
0: Μπράβο.
1: Και έγινε. Χαλάσανε την ένωση αυτή τη,
0: ναι,
1: τη σύνδεση με το βακό και έζησε.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν στο σκοτάδι.
0: Εσύ πού πήγατε, διακοπές πήγατε?
1: Χάρη σε εσάς έχουμε...
0: Διακοπές πήγατε, πού είχατε πάει? Μ' ακούτε? Δεν ακούγεστε?
1: Πώς δεν ακούγουμε, δεν ακούγουμε
0: τώρα ακούγεστε.
1: Ναι, ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από...
0: Λέω, στα νησιά πήγατε διακοπές, πού πήγατε?
1: Καλά, έχω τα παιδιά στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα πήγατε. Ναι. Όλα καλά δεν είναι?
1: Τα ξέρεις τα παιδιά μου, τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έχουνε με τα, πες το, με τους θαλαμιγούς και...
0: Α.
1: Ναι, είναι κυβερνήτες.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες και ποιος είμαι, ξέρεις. Λοιπόν, άντε, γεια, ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Παρακαλώ, κυρία μου, καλημέρα στο 61.
1: Ναι.
0: Ορίστε, πείτε μου.
1: Α, εσύ, εγώ είμαι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μαζωνάκης. Ο κύριος Μαζωνάκης.
0: Όχι, ο κύριος Μαζωνάκης. Ο αείμνηστος Μαζωνάκης.
1: Ο αείμνηστος Μαζωνάκης. Ναι, ήταν κύριος και θα μείνει αείμνηστος.
0: Μα δεν τους αείμνηστους δεν τους λέμε κυρίους. Πάνε, πέθανε τελείως.
1: Ναι, ο κύριος αείμνηστος.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο τελευταίος των μεγάλων. Δυστυχώς, ναι. Μετά από τον Στέλιο Καζαντζίδη, δυστυχώς θα είναι ο τελευταίος.
0: Ναι.
1: Και μας δίδαξε και κάτι άλλο που το είχαμε ξεχάσει στη γενιά μας.
0: Ναι.
1: Ότι τους νεκρούς τους ξενυχτάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μερικές φορές ήταν και στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Αλλά τους ξενυχτάμε. Αυτό που έγινε με τον Αείμνηστο στο Μαζωνάκη δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η ιερά ακρυπνία το πρωί και τα υπόλοιπα. Ναι. Άκουσα κάτι σε ένα.

0: σταθμό το πρωί ραδιοφωνικό και λέω τι γίνεται. Η Ευρώπη λέει πιέζει εκεί στη Φλόρινα να γίνει σχολείο για να μάθουν μακεδονική λεξιλόγιο τα παιδιά. Τι γίνεται? Δηλαδή η Ευρώπη πιέζει την Ελλάδα να ξεκινήσει πάλι μακεδονικό ζήτημα? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δέστε το. Λέω τι γίνεται? Και έπειτα λέμε ότι δεν υπάρχουν για το δημογραφικό. Ωραία, φτιάχνουν δρόμους, ωραία, ωραία. Και εγώ λέω και το άλλο. Αυτοί που ήρθαν όλοι οι μουσουλμάνοι που είναι στις δομές, θα φύγουν όλοι ή θα τους ρίξουν στα χωριά? Άρα λοιπόν δεν θέλουν να γεννιούνται Έλληνες, να έρθουν αυτοί, ούτως ώστε να έρθει έτοιμος ο Ερντογάν. Από πάνω να γίνει μακεδονικό κράτος, από εδώ ο Ερντογάν. Μήπως οι Ευρωπαίοι έχουν σκοπό να μας ρίξουν πάλι στους Τούρκους? Αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς στην προφητεία.
1: Να είστε καλά.
0: Θα κοιμηθείτε ελεύθεροι.
1: Να είστε καλά, κυρία. Μην ακούτε για πράγματα τώρα πρωί-πρωί. Είπαμε, θα λέμε δύο πραγματάκια εδώ πέρα σωστά. Μέχρι σε ενός ορίου. Αν αρχίσουμε να λέμε τέτοια τώρα. Τίποτα δεν θα γίνει, κυρία εδώ. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, όπως είπε η φίλη ακροάτρια τώρα για τον Μαζονάκη, τους νεκρούς, πολύ σωστά που είπε, τους ξενυχτούσαμε κάποτε. Λοιπόν, τώρα ούτε καν στην εκκλησία την έγινε, κατευθείαν στο κημητήριο, κατευθείαν στο κουκ. Εδώ είχαμε ένα γενικό ξεσηκωμό, γι' αυτό πειράχτηκε η Αφροδίτη Μάνο. Είχαμε γενικό ξεσηκωμό, είχαμε μια λαοθάλασσα που πλημμύρισε εκεί πέρα κάτω την Αγία Τριάδα, στην Νίκαια, εκεί πάνω από την Κοκκινιά. Είχαμε λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι. Αυτό, ξέρετε, δεν ήταν έτσι, από το πρωί ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά το έφερε τώρα η φίλη ακροάτρια και καλά έκανε. Δεν ήταν απλά μια εκδήλωση θαυμασμού. Αυτό ήταν ένα πολύ βαθύτερο, ήταν ένα πηγαίο κοινωνικό φαινόμενο. Εντάξει, είχε και τις ιδιαιτερότητές του, λοιπόν, αλλά ήταν κοινωνικό φαινόμενο αυτό που συνέβη προχθές και χθες. Δηλαδή αυτός ο ξαφνικός χαμός στα 54, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις δικαστικές, τις ιατρικές διαστάσεις που πήρε αυτή η υπόθεση, συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Ξέρετε, ο Μαζονάκης ήταν ένας ιδιαίτερος τύπος. Δεν επέλεξε να κλειστεί όπως έκαναν άλλοι σε έναν γυάλινο πύργο αποκομμένο. Ο Μαζονάκης ήταν γέννημα θέαμα εκεί της Κοκκινιάς, της Νίκαιας. Παρά την τεράστια επιτυχία του, παρά τα πλούτη, τις βίλες, τη λάμψη, ο Μαζονάκης είχε διατηρήσει μέχρι το τέλος μια έτσι αυθεντικότητα. Είχε μια υπέρ του δέοντος λαϊκότητα. Πήγαινε εκεί στην γειτονιά, τον βλέπανε. Έβγαινε με το σκύλο, μιλούσε με τους γείτονες. Δηλαδή το ότι επέλεξαν να γίνει κηδεία στην Αγία Τριάδα, δηλαδή ήταν μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες. Ο κόσμος εκεί δεν πήγε να αποχαιρετήσει έναν απρόσιτο στάρ, αλλά πήγε να αποχαιρετήσει το Γιώργο από τη γειτονιά, που κατάφερε να γίνει είδωλο. Ο Μαζονάκης κατάφερε να γίνει είδωλο χωρίς να προδώσει την καταγωγή του. Τίποτα δεν είναι ανεξήγητο. Εντάξει, ο Μαζονάκης ήταν ο καλλιτέχνης που τραγούδησε τον έρωτα, τραγούδησε την απόρριψη, το πάθος, το παλιόπαιδο που έλεγε, τις νύχτες της υπερβολής. Και όταν ένας τέτοιος καλλιτέχνης φεύγει τόσο νωρίς, και με τόσο αναπάντεχο τρόπο, αγαπητή κυρία, ο κόσμος νιώθει ότι χάνει ένα κομμάτι από τα δικά του νιάτα, από τις δικές του αναμνήσεις, από τα δικά του βιώματα. Τίποτα δεν είναι ανεξήγητο. Δηλαδή αυτή η συρροή στην αγρυπνία ήταν μια ανάγκη μια συλλογικής κάθαρσης ή αν θέλετε ένα από μέσα από βάθους καρδιάς ευχαριστώ για όσα τους έκανε ο Μαζονάκης να νιώσουν. Και βέβαια αυτή η συναισθηματική φόρτιση γιγαντώθηκε λόγω των συνθήκων του θανάτου. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις, όλες αυτές οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν εκεί οι κλινικάρχες στο Κολωνάκι, όλα αυτά τα σκοτεινά ερωτήματα γύρω από τις τελευταίες ώρες μπορούσαν να τον σώσουν μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά αυτοί έκαναν βλακίες. Είχε πεθάνει και μετά από μία ώρα φώναξαν το ΕΚΑΒΑ. Μπορούσαν να τον σώσουν βάζοντας ένα καλώδιο. Δημιουργήθηκε ένα κενό, δημιουργήθηκε ένας αέρας από ανακοπή τα καλώδια. Ένα καλώδιο έβαζε το αίμα, από το άλλο το καλώδιο έβγαινε το αίμα. Κάτι πήγε καλά μέσα και δημιουργήθηκαν φυσαλίδες, κενό, αέρας. Θα μπορούσαν να τον σώσουν. Κι όμως έγιναν τραγικά λάθη. Όλα αυτά γέννησαν ένα τεράστιο κύμα οργής το τελευταίο 48ωρο, ένα τεράστιο κύμα αδικίας. Δηλαδή αυτή η λαοθάλασσα χθες, αυτά τα παρατεταμένα χειροκροτήματα έξω από την εκκλησία ήταν η απάντηση μιας ολάκυρης κοινωνίας απέναντι σε αυτό το σκοτάδι. Δηλαδή στην προσπάθεια να καλυφθεί ο θόρυβος της τραγωδίας. Ο Μαζονάκης είναι ήδη θρύλος. Και το λαϊκό προσκύνημα αυτό απέδειξε ότι τα πραγματικά είδωλα δεν τα επιβάλλουν οι διάφοροι κριτικοί της τέχνης από τα τσοντοκάναλα, αλλά τα σφραγίζει η καρδιά του κόσμου. Έτσι πιστεύω. Αυτά συνετέλεσαν ώστε να γίνουν τα όσα παρακολουθήσαμε προχθές και χθες στην διάρκεια της κηδείας. Να τον ακούσουμε τον Χρήστο.

μου στέλνει φίλη ακροάτρια μήνυμα και μου λέει: είμαι στο τάδε βενζινάδικο. Του είπα να μου γεμίσει δυο μπιτόνια που συνολικά έχουν 22 λίτρα και μου χρέωσε 24 και μισό λίτρα. Σοβαρά μιλάς τώρα? Είμαι στο βενζινάδικο του τάδε, του είπα να μου γεμίσει δύο μπιτόνια που συνολικά έχουν 22 λίτρα και μου χρέωσε 24,5 λίτρα.

Κανονίστε να έχουμε κλείσιμο καταστημάτων. Κανονίστε κάποιοι να σας πάρει ο διάολος. Κάποιοι αν δεν κάνετε τις μαλακίες σας δεν μπορείτε. Κανονίστε να καταστραφείτε από μια μαλακία.

Και βέβαια θέλω εξήγηση γι' αυτό. Θέλω εξήγηση γι' αυτό. Πώς τα 22 λίτρα γίνανε 24,5, 2,5 λίτρα παραπάνω, γιατί, γιατί, πώς γίνεται, πώς εξηγείται, πώς δικαιολογείται, ποια είναι τα επιχειρήματα. Κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, κυρία την Περιφερειάρχη, για δώστε τις υπηρεσίες να βγούμε μαζί έξω για ρεπορτάζ.

Θα παρακαλούσα τον αντιδήμαρχο της καθαριότητας του Δήμου Βόλου, τον Γιώργο τον Μπράτο, να έρχονταν στην ανοιχτή γραμμή. Αντιδημαρχάρα Πράττω, παρακαλώ στην ανοιχτή γραμμή, παιδιά, συνέφιασε έξω, έτοιμοι για βροχή είμαστε. Έρε μάνα μου, ρίξε λίγη βροχούλα, ρίξε λίγο να δροσιστούμε.

0: και πράγματι ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας ο Γιώργος ο Πράτος ανταποκρίνεται. Και βέβαια πάντα καλούμε τους αντιδημάρχους χωρίς καμιά ατζέντα, έτσι σε real time και αυθόρμητα, αυθόρμητα. Καλημέρα αντιδήμαρχε καθαριότητας κύριε Πράτο, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουμνιώτη, δόξα τω Θεώ.
0: Πού σας βρίσκουμε, πού σας βρίσκουμε, τι κάνετε?
1: Είμαστε στο κέντρο, πηγαίνουμε να δούμε λιγάκι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε ένα σημείο με κάδους.
0: Α.
1: Και προχωράμε.
0: Μπράβο.
1: Ήταν λιγάκι δύσκολες οι εβδομάδες αυτές με το άνοιγμα των σχολείων, 187 κτίρια, καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: 187 κτίρια.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγία μου, είναι για βροχή ο καιρός, πώς τον βλέπετε, περιμένουμε
1: ήδη, και... Ήδη ψυχανίζει.
0: Ήδη ψυχανίζει.
1: Το κέντρο ψυχανίζει αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι.
0: Να ρωτήσω, είχα πάει προχθές πάνω στη Μακρινίτσα και από το πάρκινγκ μέχρι, ναι, το, ναι, μέχρι το... Καλά, έχει φτιάξει η ΔΕΙΑ ένα βεσέ εκεί στο πάρκινγκ, το οποίο είναι τέλειο, αλλά δεν είναι συνδεδεμένο, δεν ξέρω. Πείτε στον κύριο Κοπάνα. Πείτε στον κύριο Κοπάνα. Βέβαια δεν είναι δικό σας το θέμα. Πείτε, αφού το φτιάξανε, γιατί δεν το συνδέουνε? Να μπορεί αυτός που πάει και παρκάρει, που κατουργέται, η γιαγιά, ο παππούς που κατουργείται, να μένω μέσα. Πρέπει να τρέχουν στις καφετέριες. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Έτσι, μπράβο. Πείτε το στον κύριο Κοπάνα. Όμως πηγαίνοντας, ξεκινώντας τον πεζόδρομο, περπατώντας τον πεζόδρομο από το πάρκι να πάω στην κεντρική πλατεία, αντιδήμαρχέ μου,
1: ναι,
0: είναι ο πεζόδρομος με τα καταστήματα, αυτός ο καλέσιτος, βλέπεις κάτω το Βόλο, βλέπεις όλο το μπαγαζιντικό. Αλλά δεν είδα, μου φαίνεται ένα ή δύο είδα αυτούς τους μικρούς κάδους που βάζουμε τα
1: καλαθάκια.
0: Τα καλαθάκια, ναι.
1: Τα καλαθάκια, ναι.
0: Έχουμε καλαθάκια να βάλουμε τώρα, ίσως.
1: Καλαθάκια έχουμε να βάλουμε,
0: ναι,
1: κύριε Κουμνιώτη.
0: Ναι.
1: Απλά ακούστε να σας πω τι φαινόμενο παρατηρείτε.
0: Για πείτε.
1: Όταν βάζουμε παραπάνω,
0: ναι,
1: καλαθάκια,
0: ναι,
1: είτε οι κάτοικοι είτε οι μαγαζάτορες,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια όλοι έτσι,
0: ναι,
1: φεύγοντας βάζουν και μια σακούλα δικιά τους. Όταν υπάρχουν παραπάνω καλαθάκια.
0: Αχα.
1: Γι' αυτό το λόγο και τα αφαιρέσαμε. Το ίδιο έκανα και στην Ερμού.
0: Ναι.
1: Το οποίο το φαινόμενο αυτό της Ερμού, ναι, είναι δηλαδή απαράδεκτο. Μίλησα και με τον Εμπορικό Σύλλογο,
0: ναι,
1: για τον ίδιο λόγο. Έβρισκαμε δηλαδή, ήταν φαινόταν τα καλαθάκια γεμάτα,
0: ναι,
1: και μέσα είχε και ένα σκουπίδι. Δηλαδή έπαιρνε κάποιο σακούλα από το σπίτι,
0: ναι,
1: έβγαινε και τώρα και στο καλαθάκι. Και το πήγαινε στον κάδο, επειδή στο έβλεπε άδειο.
0: Επειδή ήταν άδειο, βάζαν τα σκουπίδια. Ήμαρτον Παναγία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι ότι δεν έχουμε καλαθάκι. Απλά είναι ένα, ναι, φαινόμενο, όταν βρίσκουν παραπάνω, βάζουν τα σκουπίδια.
0: Ναι. Ή όπως δεν έχει. Ναι, έπεσε,
1: όχι,
0: και,
1: όχι.
0: Έπεσε και η γραμμή τώρα. Έπεσε το πύλιο. Επίσης, εκεί στον πεζόδρομο, που παρατήρησε ότι δεν έχει, στον ποδηλατόδρομο εκεί στην Σαλικές, από Πευχάκια μέχρι την Πλάζ. Αυτή λέγεται η παραλία Λαμπροπούλου.
1: Λαμπροπούλου, η ευθεία της Λαμπροπούλου.
0: Αυτή η ευθεία τα 600 μέτρα δεν έχει, ούτε ένα καλαθάκι δεν έχει. Προφανώς το κάνουν το ίδιο και εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Εκεί πέρα δεν υπήρχε. Αν δεν έχει, δεν το έχω παρατηρήσει. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου είπατε θα το παρατηρήσω.
0: Απλά το έχετε υπόψη σας.
1: Ναι, απλά δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Συνήθως όπου έχει παγκάκια πολλά, γιατί η ευθεία του Λαμπροπούλου έχει αρκετά παγκάκια,
0: ναι,
1: έχουν ενδιάμεσα καδάκια. Αλλά,
0: ναι,
1: υπάρχει περίπτωση να γίνουν και σκραμπ. Αυτό που το φαινόμενο παρατηρείται.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Σε σημεία
0: κατάλαβα.
1: Και τα ξυλώνουν. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Πάντως εκεί στη Μακρινίτσα δείτε το, αν επιβάλλετε ή όχι, εσείς ξέρετε. Εσείς αποφασίζετε.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσω με το πολυδύναμο. Και αν μου πούνε ότι χρειάζεται να βάλουμε, ναι, παραπάνω, εννοείται θα βάλουμε.
0: Πολυδύναμο εννοείται τη πορταριά, έτσι δεν είναι?
1: Πορταριά.
0: Ναι. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας.

0: μόλις επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου. Είχαμε διακοπή της μετάδοσης από το Πήλιο, από το Πλιασίδη. Επανήλθε, ήταν ο αντιδήμαρχος καθαρέωτος ο Γιώργος ο Πράτος. Το έλεγα καλαθάκια στην Μακρινίτσα, στον πεζόδρομο, και μου είπε ότι αφήρεσε κάποια κουβαδάκια, διότι κάποιοι εκεί, επειδή τα έβλεπαν άδεια, έριχναν μέσα αντί για σακούλες, αντί για τους μεγάλους κάδους, τα έριχναν στα καλαθάκια. Τέλος πάντων, θα το επανεξετάσει το θέμα του πεζόδρομου της Μακρινίτσας και θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, θα δούμε. Ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί την περασμένη εβδομάδα ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Αποστόλης ο Βεργής, όταν το είπαμε για τον καθαρισμό της οδού Σέσκλου παραλίλου της Γιάννη Δήμου δίπλα στο ποτάμι, είπε θα το κάνω Τετάρτη, και πραγματικά Τετάρτη πρωί πρωί πήγε εκεί το συνεργείο της υπηρεσίας Πρασίνου και το έκανε γυαλί. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε, είμαστε δίπλα στον πολίτη και σε ό,τι χρειαστείτε.
0: Μπράβο. Αυτές τις μέρες με τα σχολεία προφανώς και εσείς, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πράτος, με τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει,
0: είναι όλα σε...
1: πέρα στην αποστολή.
0: Μπράβο. Έτσι. Ναι. Σήμερα πού είσαστε, σήμερα τι κάνετε, πού είναι
1: σήμερα η... Πήγαμε στο πάρκο της Νεαπόλεως,
0: ναι.
1: Έχουμε πάει στο προάβλιο της, του ναού της Αγίας Βαρβάρας, εν ώψη της κάρας, της τιμιάς κάρας Αγίας Βαρβάρας.
0: Α, στην Αιωνία.
1: Ναι, στην Αιωνία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ακροβολιστεί σε όλα τα μέρη τα οποία χρειάζεται να παρέμβουμε.
0: Ακροβολιστεί. Α,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Μιλάμε σε πλήρη διάταξη, έτσι. Το στράτευμα. Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Απόστολος Βεργής. Ακροβολισμένοι πάντες. Για την καλύτερη διευθέτηση όσον αφορά το Πράσινο. Παρακαλώ στα 8 για καλημέρα, αγαπητέ.
2: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Γιωργάκη Πράτο.
0: Ναι.
2: Πέρασε υποχρεωτικά όλα τα μαγαζιά εστίασης,
0: ναι,
2: να έχουν τους μικρούς τους κάδους κόδες και να γράφουν και το όνομά τους. Να τους έχουν, να τους γεμίζουν εκεί στο μαγαζί, να αναγκάζονται να τους πλένουν οι ίδιοι,
0: ναι,
2: και να περνάνε, να ξέρουν πότε θα περάσει το φορτηγό και να το βγάζουν στη γωνία που είναι, ξέρω εγώ, να πάει ο κάδος αυτός.
0: Ορθών.
2: Κατάλαβες ποιους λέω τους μικρούς, Γιώργο.
0: Ορθών.
2: Οι οποίοι φορτώνονται κανονικά με το μηχανισμό που έχουν.
0: Έτσι.
2: Και να γράφει ο καθένας το όνομά του και να ξέρουμε τι μαλακία έχει κάνει ο καθένας.
0: Έτσι, γιατί δεν οπαθούν οι κάτοικοι.
2: Όχι, να γίνει υποχρεωτικά στον κανονισμό, να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι όλα τα άλλα που έρχονται και κάνουν.
0: Έτσι.
2: Που πάει το υγειονομικό και κοιτάει μέσα τις φρετέζες και το ένα και τ' άλλο.
0: Έτσι.
2: Να ελέγχει και αυτό, να τον πέλα δώρα, αγαπού είναι τα σκουπίδια σου.
0: Μπράβο. Δεν βάζει καμία ψηφιότητα εσύ που τα βλέπει όλα αυτά. Σωστές παρατηρήσεις κάνεις κάθε φορά. Πάρε μια υποψηφιότητα,
2: λοιπόν,
0: εκεί πέρα, ναι.
2: Ένα άλλο που ήθελα να πω. Βγήκε ο Άδωνης,
0: ναι,
2: και έλεγε ότι θα χτυπήσει τις διαφημίσεις και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άμα βάλεις αυτό τα πρωινάδια που κάνω κάνα ζάπινγκ,
0: ναι,
2: και βλέπεις όλοι, δείχνει μία που είναι ζαρωμένη γριά και λέει κοίτα πως την κάναμε, την χτυπήσαμε με λέιζερ.
0: Σαν την παγόνη δηλαδή ένα πράγμα, έτσι.
2: Όλα καλύτερες, πληρότερες ακόμα από την παγόνη και τη βγάζεις κούκλα μετά. Και λέει ελάτε σε εμάς, θα σας κάνουμε εκείνο, θα σας κάνουμε το άλλο, θα σας βάλουμε όζο.
0: Δηλαδή εσύ προσωπικά λες την παγόνη κούκλα.
2: Μπροστά σε αυτές που βγάζουν, κούκλα. Αλλά πρόσεξε να δεις, βγαίνει ο υπουργός και λέει η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι ιατρική πράξη, πού την έκανε.
0: Ναι.
2: Κόβουν κομμάτια, έδειχνε πως το κάνουνε. Βγάζουν μικρά κομμάτια με 3-4 τρίχες από πίσω που είναι τα μαλλιά πιο πυκνά.
0: Αλήθεια, ο Άδωνης πού την έκανε τη μεταμόσχευση.
2: Λοιπόν, να μας πει, μετά πόσοι βουλευτίνες και τέτοια εδώ, να μην λέμε ονόματα.
0: Ναι.
2: Στην ΑΠΑΝ και βάζουν υαλουρονικό, βάζουν σιλικόνες στα χείλια λες και θα γυρίσουν φορνό.
0: Στο τέλος θα βάζουν και στα περίπτερα τέτοια σιλικόνες, δηλαδή.
2: Τύπου ο καθένας που έχει, ξέρω εγώ, κάποιο κομμωτήριο, κάποιο τέτοιο, έλε λες βάλω σιλικόνι.
0: Πρώτα βγαίνουν τα χίλια από των γυναικών αυτών και μετά από 5 λεπτά βγαίνουν οι ίδιες από τη γωνία.
2: Εκείνο το άσπρισμα τα δόντια.
0: Ω Παναγία μου.
2: Πας και βλέπεις και λες, πως βλέπαμε σε κάτι έργα που έβλεπες στον Αράπη τη νύχτα και φαινόταν μόνο τα δόντια.
0: Δόντια γαϊδάρων. Δήθεν πορσελάνη, δήθεν πορσελάνη.
2: Ναι, αλλά σου... Να μας πει ο Άδωνης που έκανε τη μεταμόσχευση προχθές, και πώς άλλα υπάρχουν.
0: Προχθές που πήγα στο Κολωνάκι, ξέρεις πόσα τέτοια έμαθα. Μιλάμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως.
2: Εδώ είναι οι άλλοι, λέει, σε βάζει μέσα καμιά πενινταριά βελόνες στις καρφώνες του Προκίνη ή στα Κολομέρια,
0: ναι,
2: και ρουφάει το λίπος και έχει ένα δοχείο δίπλα και σε δείχνει το λίπος σε υγρό.
0: Ακόμα και η γυναίκα του Χατζηδάκη τέτοια κλινική έχει. Παναγία μου, Χριστέ μου.
2: Λοιπόν, τι να χτυπήσει και τι να κάνει.
0: Ναι.
2: Τι να χτυπήσει και τι να κάνει, ξέρω εγώ. Δεν παλεύονται με τίποτε, Γιώργο. Και κάτι άλλο μπορώ να πω για κάτι για το δημογραφικό.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ίσως να είναι και η λύση αυτή. Πήγε ένας δάσκαλος σε ένα χωριό και βλέπει ότι στην έκτη τάξη, ξέρω εγώ, 3 παιδιά... Στην πέμπτη 2-3, ξανά άλλα στην τετάρτη 4 και αρχίζει μετά πρώτη Δευτέρα και ήταν από 40 παιδιά.
0: Ναι.
2: Κοιτάει στον υπηαγωγείο άλλα τόσα και άλλα τόσα μικρά να παίζουν γύρω γύρω.
0: Ναι.
2: Και ρωτάει τον πρόεδρο, τι έγινε ρε πρόεδρε, λέει, πώς το κατάφερες αυτό το... Και λέω, εγώ, λέει, τι να καταφέρω εγώ, λέει, είναι καλά, λέει, το τρένο. Λέει, τι έκανε το τρένο. Λέει, άλλαξε, λέει, το δρομολόγιο και αντί να είναι, λέει, το δρομολόγιο 7 η ώρα που ερχόταν τη σφύριση, το έκανε, λέει, και ερχόταν 5.30. Οπότε, λέει, για να ξανακοιμηθείς, λέει, δεν ήταν δυνατόν να σηκωθείς, λέει, για δουλειά, ήταν νωρίς, λέει, να τα αποτελέσματα. Μήπως πρέπει και εδώ ο Μπέος να βαράει κανένα συναγερμό το πρωί για να ξυπνάνε όλοι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Σωστή. Λοιπόν, χαιρετώ, καλή πρόοδο να έχουμε, καλή
0: να
2: χρονιά.
0: Καλά, να είσαι καλά φίλε μου, καλή πρόοδο σου, εύχομαι, yeah, καλή πρόοδο. Yeah, παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Και πάλι καλημέρα, δίκιο έχει ο κύριος αυτό που είπε.
0: Ναι.
3: Το έψαξα αυτό για τη μακεδονική σχολή, πράγματι, στη Φλόρινα έγινε επεισόδιο σε ένα πανηγύρι. Και κάποιοι είπαν φύγετε Έλληνες από τη Μακεδονία.
0: Τα είπαμε αυτά, κυρία. Μην τα επαναφέρω.
3: Ναι, να δεν το ξέρω ακόμα, πρέπει να πάρουν θέση εδώ.
0: Τα είπαμε, αυτοί δεν θες να πάρουν. Και αυτά τα λέγαμε πριν 20 χρόνια, κυρία μου. Που χορεύανε στα χωριά της Φλόρινας, χορεύανε οι Σκοπιανοί. Τα λέγαμε αυτά από τότε.
3: Άρα τι έχουμε.
0: Πήγαν, συμφωνήσανε, υπογράψανε, δώσαν τα ονόματα, τελείωσε η ιστορία.
3: Α, κατάλαβα. Πάμε και μακεδονικό κράτος, ε.
0: Εσείς βγάζετε και συμπεράσματα. Πάμε κατευθείαν μακεδονικό κράτος. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Όταν σας τα λέγαμε πριν 20 χρόνια, πήγαινε και τους ψηφίζατε. Στο κλείσιμο ακούστε έναν μοριακό βιολόγο γενετιστή. Μοριακός βιολόγος γενετιστής. Όταν τον άκουσα χθες, μου φάνηκε περίεργος ο τύπος. Αλλά μετά το ψάξε λιγάκι και είναι μοριακός βιολόγος και γενετιστής. Ακούστε τον πώς πέθανε ο Μαζονάκης. Μοριακός βιολόγος και γενετιστής. Έχω όλα τα στοιχεία του. Είναι μοριακός βιολόγος και γενετιστής. Ακούστε τον.
4: Τι πραγματικά συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη. Εσύ ρωτάς, ο μοριακός βιολόγος και γενετιστής απαντά. Εάν ισχύουν όλα αυτά τα οποία έχω διαβάσει, αυτό που πρέπει να έγινε ήταν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης πρέπει να τέθηκε σε μεγαλύτερη ταχύτητα από το κανονικό, με αποτέλεσμα στο σημείο επανεισόδου του αίματος να πέρασε αέρας μέσα στην καρδιά. Σε εκείνη την περίπτωση, αυτό που θα έπρεπε να είχε συμβεί θα ήταν να κλείσουν και οι δύο φλοφοκαθετήρες, οι οποίοι ήταν ανοιχτοί, και με έναν τρίτο φλοφοκαθετήρα, ο οποίος θα καρφωνόταν απευθείας στην καρδιά, να αφαιρεθεί ο αέρας με την αιματική ροή και ταυτόχρονα να γινόταν μια διαδικασία ανάταξης με απενιδωτή και με τη βοήθεια αδρεναλίνης. Φυσικά, επειδή μπορεί να συμβούν αυτές οι καταστάσεις, γι' αυτό τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης υπάρχουν σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα, τα οποία έχουν τμήματα εντατικολογίας και τα παρακολουθούν αιματολόγοι, εντατικολόγοι, αναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι κλπ. Θεωρώ ότι λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και επειδή αφαιρείται πολύ μεγάλο ποσό έτσι της αλβουμίνης κλπ, θεωρώ ότι πρέπει να έπεσαν κατά πολύ τα επίπεδα ασβεστίου. Επομένως αυτό που έγινε ήταν ότι ενώ υπήρχαν πολύ χαμηλά τα ανακλαστικά, ο άνθρωπος ήταν σε πλήρη συνείδηση και υπέφερε από πολύ οξύ πόνο στο στήθος και στην πλάτη. Εάν έχει γίνει όντως αυτό, μιλάμε για έναν τραγικό και βασανιστικό και αργό θάνατο που μπορεί να κράτησε περίπου μία ώρα αυτό το πράγμα.
0: Βασανιστικός ο θάνατος του Μαζονάκη και κράτησε αρκετή ώρα. Αυτά γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα με αιματολόγους, εντατικολόγους, καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, όχι με έναν τύπο παθολόγο ο οποίος έτρωγε σε κάποιο ρέστοραν και η γυναίκα του γυναικολόγος. Άδωνη Χατζεδάκαινα. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ο ανθρωπάκος έφυγε βασανιστικά, ο Μαζονάκης, από δυο μαλακισμένους, στην κυριολεξία μαλακισμένους. Άρα το κολονάκι δεν είναι κολονάκι, το κολονάκι είναι τα βάθη της Αφρικής. Γεωργιάδη, αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στο Πορτ Σουδάν. Αυτά, Γεωργιάδη, δεν συμβαίνουν ούτε στο Χαρτούμ, 1000 χιλιόμετρα μέσα στα βάθη της Αφρικής. Το κολονάκι, Γεωργιάδη Καρνεάδου, ούτε καν μπουρδέλο δεν είναι. Το μπουρδέλο έχουν, στα μπουρδέλα έχουν κανόνες. Γεωργιάδη, βαψωμαλιά, βαψωμαλιά, περουκάκια, μαζί με τώρα τον καραβλό, τον Χατζηδάκη, παλιωτόμαρα όλοι μαζί. Έχετε κάνει τη χώρα κολοχανίο. Και εσείς και ο άλλος ο μαλάκας, ο Τσίπρας που ξεπούλησε τα πάντα, μου λέει τώρα η κυρία για μακεδονικό κράτος. Που τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Όλα τα παλιωτόμερα μια γενιά είστε. Νεοδημοκράτες, Πασόκοι, Σιριζόοι. Το μάρια του κερατά όλοι σας. Και θα κάνουμε εμείς τώρα, περιμένετε δημόσιες σχέσεις μαζί. Ρε δεν πάτε στο διάολο.
4: Και επειδή αφαιρείται.

0: κάνουμε βουντού όλοι μαζί. Καλημέρα Σώρα. Άκου Σώρα το λέω έβγαλε. Γεια σου Σώρα.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά με όλους σας. Απλά τόσα χρόνια δεν γνωρίζατε τι τρέλα κουβαλάμε.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Porque es la bomba.
0: Δευτέρας, Νοέμβριο, 81, ώρα για φαΐ του μακρύ.
1: Me gusta mi.
0: Δεν σας κρύβω ότι χθες απίλαυσα.
1: Me gusta mi.
0: Γιουβετσάκι γαρίδες. Τι ήταν εκείνο? Έρε και το πλάκο σας το πιπέρι. Σεφ, το πλάκο σας το πιπέρι σας λέω. Τι πράγμα ήτανε? Τι πράγμα, μύριζε θάλασσα κύριε Μακρύ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Θάλασσα μύριζε, τσουγκριά μύριζε η γαρίδα με το πιλά, με το...
2: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Παναγία. Τι έχουμε σήμερα, τι μαγειρέψαμε?
2: Λαχανοτολμάδες αυγολέμονο.
0: Ωραία μάνα μου, λαχανοτολμάδες αυγολέμονο, ναι.
2: Χάντρες λαδερές.
0: Ωπα, πα, πα, πα, πα, πα, ναι.
2: Μπιφτέκι γεμιστό.
0: Ναι.
2: Σκουμπρί στο φούρνο. Σκουμπρί. Με πιπεριά και ντομάτα.
0: Σκουμπρί στο φούρνο, πιπεριά, ντομάτα, ναι.
2: Μουσακά.
0: Μουσάκα, ναι.
2: Μακαρόνια ο γκρατέν.
0: Ο γκρατέν.
2: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Ναι, και από αυτό, παιδιά, γιουβέτσι. Ναι. Γιουβέτσι, κοτοπουλάκι. Πάμε μια επανάληψη προς εμπέδωση.
2: Λάχανο ντολμάδες.
0: Ναι, με κρέμ, κρεμμόδι αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, με κρέμα.
0: Παπαναγία μου, ναι.
2: Χάντρες, λάδερες.
0: Χάντρες, φοβερό φαγητό, χάντρες, ναι.
2: Μπιφτέκι, γεμιστό.
0: Γεμιστό, παιδιά, ναι.
2: Σκουμπρί στο φούρνο.
0: Στο φούρνο, με πιπεριές και το ντομάτες.
2: Ναι. Μουσακά.
0: Μουσακά.
2: Μακαρόνια, ο γκαγάτα. Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Α, αυτά είναι τα καλύτερα. Να είστε καλά, καλή δουλειά, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Παιδιά, με τα αγνότερα υλικά, όλα αυτά τα εκπληκτικά φαγητά του σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρα, Νοεμβρίου, 81, ή καλέστε τον να σας το στείλει στο σπίτι, στο γραφείο, στο συνεργείο, 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο Σάκη και το Μάκη Χατζηβασίλογλου, Ερμού απέναντι από τον Ανικόλα, για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλτσόν σας, οι γυναίκες, τα πάντα όλα. Απέναντι από τον Ανικόλα, Ερμού, Σάκης και Μάκης.
1: No.
0: Δύο καταστήματα. Πάρκινγκ Λάμδα.
1: Έκσταση.
0: Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι γκαράζ υπό τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Τριαντάφυλλος Καντόλα, Speed Cargo, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα στην καφετέρια μας, στο στέγκι μας. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Καφέδες, παγωτά, γλυκά. Ποτάρες το βράδυ μπροστά σε γιγαντοθόνες, τηλεόραση. Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Εάν θέλετε οποιοδήποτε πλακάκι για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, την κατασκευή του καινούργιου σπιτιού, διαμερίσματος του εξοχικού σας, οτιδήποτε πλακάκι θέλετε, όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, πρώτης ποιότητας, στην καλύτερη τιμή, θα πάτε Δευτέρα στο Νοεμβρίου και κουντουριό του, θα πείτε και ράδιο Μαρκόνι και θα έχετε επιπλέον έκπτωση. Δευτέρα στο Νοεμβρίου, κουντουριό του, στη μεγάλη μάντρα των αδερφών Μέμα. Σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας εκεί. Οι αδερφοί Μέμα στην Παγασόν με αναπαύσεως διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο. Δεύτερο κατάστημα, αδελφοί Μέμα, Παγασόν με αναπαύσεως, έπιπλα μπάνιου, μπανιέρες, ντουζιέρες, θερμοσύφωνες, μπαταρίες, νυπτήρες, τα πάντα όλα. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα.
1: Στανό, έκσταση. Μαξί.
0: Καλημέρα στην Μπέργκο Μαξ.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Μπέργκο Μαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Αντιδήμαρχε Πράττω, Γιώργο Πράττω, να κάνουμε έναν σχεδιασμό για την Μακρινίτσα, διότι μου λένε ότι δεν υπάρχουν κάδοι, δεν ξέρουν πού να βάλουν τα απορρίμματά τους, τις σακούλες τους. Ενδεχομένως να μπαίνει και κανένα μίνι απορριμματοφόρο μέσα στη Μακρινίτσα, να πηγαίνει μέχρι την πλατεία. Να κάνουμε διαφορετικού τύπου αποκομιδή. Γιωργάρα, τη Δημαρχάρα, να το μελετήσουμε αυτό, έτσι θέλει μελέτη. Για να το υλοποιήσουμε.
1: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση.
0: Παρεμβαίνει στη Μακρινίτσα και ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Αποστόλης ο Βεργής, στη Μακρινίτσα με τα πλατάνια. Θα μπει και ο Πράττως. Θα μπουν και οι τεχνικές υπηρεσίες, Γιώργο Σκιά. Θα κάνουμε εμείς τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών για να ληφθούν αποφάσεις και να υλοποιήσουμε πράγματα. Να ειδοποιηθεί και ο Κοπάνας για τη ΔΕΙΑΜ εκεί πέρα, για τα αποχωρητήρια, για τα ΒΣΕ. Άντε, γιατί η Μακρινίτσα θέλει ένα ρετουσάρισμα, να τη ρετουσάρουμε τη Μακρινίτσα ενώ ψυχημόνα. Άντε, παιδιά! Ο εκτελεστικός βραχίωνας να επιληφθεί της Μακρινίτσας. Αυτές τις μέρες πρέπει να τα αποκαταστήσουμε όλα, εντάξει παιδιά. Συνεννοηθήκαμε, έτσι. Γιώργος Κλιά, δώσ' μου το χαρτοφυλάκιο των τεχνικών υπηρεσιών για να πάρω αποφάσεις. Εκεί υπάρχει έλλειμμα, Γιώργο. Αναλαμβάνω την αντιδημαρχία.
2: Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Πόσο πολύ το διασκεδάζω.
0: Πέρκομα 6, 99, 81, 71, 200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
3: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κορά Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλες αυτές τις συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Ό,τι συσκευή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Στις καλύτερες τιμές, πρώτη ποιότητα. Και προσέξτε, αγοράζοντας όλα αυτά από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Ο Τζίμι σας περιμένει. Εάν θέλετε χρώματα για να βάψετε το σπίτι, το διαμέρισμα, το εξοχικό σας, το σκάφος σας, οτιδήποτε χρώμα, οποιοδήποτε χρώμα θελήσετε, θα πάτε Παγασόν 64 στο Φάνι. Ο Φάνης διαθέτει τα πάντα. Με τη σύζυγό του εκεί, Παγασόν 64, γάφα παίξω Φάνης. Ανεβαίνουμε τη Δευτέρα στο Νοεμβρίου και μόλις πιάσουμε στη διασταύρωση με Παγασόν, κάνουμε αριστερά. Ανεβαίνοντας Δευτέρα στο Νοεμβρίου, Παγασόν, κάνουμε αριστερά. Προς τον ΟΣΕ δηλαδή, στο νούμερο 64 θα δείτε Φάνης, ταμπέλα τεράστια, Φάνης, Καπλάνης. Και δίνει συμβουλές πώς θα βάψετε, με τι ρολό, με τι πινέλα, θα σας τα πει όλα ο Φάνης. Σεμινάριο! Σεμινάριο για βάψιμο στο Φάνη Παγασόν 64. Καλημέρα Φάνη, πώς είσαι?
7: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial, así, me gusta a mí, así.
0: Ακόμα δεν βάλετε γρήγορο ίντερνετ ρε παιδιά. Ελάτε ρε παιδιά, τελειώνετε.
8: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
9: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
8: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
9: 6980 21 21 21.
8: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
9: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
8: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
9: Μην καθυστερείς.
8: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
9: 6980 21 21 21.
8: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
9: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
8: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
9: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
8: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
9: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Αλλάξτε ελαστικά στο αυτοκίνητό σας. Φθινόπωρο, χειμώνας. Μεταφέρουμε τις οικογένειές μας, τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια. Πρέπει να έχουμε ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Κάντε τα κουμάντα σας, πηγαίνετε εδώ στο Γιώργο, τον Μπακαλέξη, στην Φιλικής Εταιρείας 46. Λοιπόν, κάντε τα κουμάντα σας και βάλτε λάστιχα ρε παιδιά, είναι κρίμα. Λάστιχα καινούργια, πάση θυσία. Πάση θυσία στον Μπακαλέξη. Γιώργα ρε, Γιώργο!
10: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
9: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλική

0: Αντίντας, αδιάβροχα αθλητικά παπούτσια για κάκογλου. Αδιάβροχα. Αμέ! Με μαύρο σορτσάκι, Αντίντας. Και άσπρο μπλουζάκι, Αντίντας. Είμαι ασορτή. Είμαι μοντέλο. Γελάει ρε. Μοντέλο σου λέω ρε. Fit.
1: Έκσταση.
0: Γελάει ακόμα ρε. Μηδιά. Τάκη και εσύ γελάς για κάκουλου. Ασορτή. Τάκη, κάποιος αδυνάτησε. Και καβάεις και το καλάμι. Γεια σου Σώρα. Άκου Σώρα. Τι πάναμε. Ρε τι τραβάμε ρε. Τι ωραία που περνάω. Γεια σου Σώρα.
1: Que es la bomba que vas a fallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta.
0: Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να βγάλεις τον άνθρωπο Σώρα ρε. Ρε δεν τρέπεσαι να τον βγάλεις Σώρα. Ακούς Σώρα.

0: ρωτά μηνύματα πάρα πολλά από το πρωί, ποιος είναι ο νονός του Σόρα. Βέβαια οι κασίες, αρκετοί μου γράφουν και το όνομα του Σόρα, άλλος έτσι, άλλος γιουβέτσι. Παιδιά, δεν λέω τίποτα. Ούτε τον νονό, ούτε ποιος είναι, έχει τον παρατσούκλι. Δεν λέω τίποτα. Το έχω βουλωμένο. Απλά κι εγώ τρολάρω. Γεια σου Σόρα. Καλά μωρέ, εσύ δεν τρέπεσαι να το βγάλεις Σόρα. Δημητριάδο σε γραβάνει για κάκο γλουσπό. Γνήσιο αθλητικό παπούτσι για κάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Γνήσια αθλητική φόρμα, γνήσια original, Δημητριάδος Γκλαβάνη για κάκογλου. Όλα τα αθλητικά σας του για κάκογλου. Αθλητικό παπούτσι για τρέξιμο, για περπάτημα, για μόστρα, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για ποδόσφαιρο, για πινκ πονγκ, για τένις. Πινκ πονγκ είπα.
1: Έκσταση.
0: Μιχάλη με Μεϊκόπουλε.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Για κάκογλου. Την μπάλα από δεξιά. Νοκάρι ο Βαϊράμογλου. Ο Τάκης Βαϊράμογλου.
1: Έκστανο.
0: Την δεξιά για τον Θωμά τον Τζομπανόπουλο.
1: Έκστανο.
0: Αυτός περνάει στη μεσαία γραμμή στον Γιάννη τον Καραγιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Καραγιάννη. Καλημέρα Σαλικές. Το τσαρδί του Γιάννη.
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν.
0: Και ο Γιάννης ο Καραγιάννης αριστερά για τον Τάκη τον Κασαπλέρη. Τάκη καλημέρα, Τάκη. Κασαπλέρης. Μπάμπη καλημέρα, πώς είσαι. Άρχοντα Μπάμπη για κάκογλου, καλημέρα, πώς είσαι. Αθλητικά για κάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Δημητριάδος Γκλαβάνη. Μπάμπη, θυμάσαι τον Τζιμπούκα. Πω πω. Τζιμπούκα. Πω πω. Τον Αποστόλη τον Βαλαχά τον έλεγα καλημέρα πριν λίγα χρόνια. Καθόταν σε ένα σκαμνάκι εκεί στις Αλικές μπροστά στην Αγία Ειρήνη, μπροστά από το σπίτι του, και ψάρευε. Το πρωί το έλεγα καλημέρα από το ραδιόφωνο, άκουγε ο άνθρωπος, αλλά έψαχνα να βρει ποιος είναι, ποιος είμαι. Και περνούσα το απόγευμα, κοιτούσα. Ώσπου πήγε και έκανε μια εγχείρηση, δεν είχε επιτυχία και έφυγε ο Αποστόλης. Ένας ωραίος τύπος ο Βαλαχάς.

0: tiene megas porque es genial, así.
1: Barbie, ¿thimás to Demona? Το Κουτσοκώστα, πού είναι αυτός?
0: Me gusta mi, así.
1: Τι άλμα είχε ο Δαίμονας? Κάθε Δευτέρα πρωί, κάθε Δευτέρα πρωί, Μπάμπη, ο Δαίμονας ήταν στο μπακάλικο του Τάκη του Κασαπλέρη, όχι εκεί που είναι τώρα, από την απέναντι πλευρά, κάτω από το σπίτι του Αλέκου του Κασαπλέρη. Ήταν το μπακάλικο. Και κάθε Δευτέρα πρωί ο Δαίμονας ήταν εκεί και γινόταν ανάλυση του παιχνιδιού της προηγούμενης μέρας, Κυριακής. Ανάλυση. Άκουγα την ανάλυση από πρώτο χέρι. Ήμουν στο σκαλοπάτι και τους άκουγα. Εκεί να δεις ανάλυση. Κασαπλέρης και Κουτσοκώστας. Μπάμπη, τα άκουγα. Δημητριάδος Εγκλαβάνη, Βαγγέλης, Τάκης και Μπάμπης για Κάκογλου. Όλα τα αθλητικά σας, Δημητριάδος Εγκλαβάνη, για Κάκογλου Σπορ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Αύριο το πρωί ακριβώς στις 9, αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. Για τις προσεκείς εβδομάδες ετοιμάζονται εκπλήξεις. Θα σας τα πω εν ευθέτω χρόνο, ή μάλλον θα σας τα πει ο Αντώνης όταν πρέπει. Όταν πρέπει θα σας κάνει ο Αντώνης κάποιες ανακοινώσεις. Ο Αντώνης έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εμείς είμαστε επικουρικοί. Ναι, ναι, τον έλεγχο. Όσο και αν φαίνονται τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, θα σας τα ανακοινώσει ο Αντώνης. Πρώτο Θεός αύριο στις 9. Γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
10: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
11: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
11: Αστέρι!
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μπαλκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα και ποιος τα από αυτά.
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: dead.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ευθύμη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα.
11: Και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
6: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετάκι Κονομάκι στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Pony Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.